0: 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: μέσα στα μαύρα σου νερά.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
9: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
12: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
13: Θέματα που καίνουν.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
14: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Οι ωκεανοί του πλανήτη υφίστανται σοβαρή και επιταχυνόμενη πίεση από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, με τον ρυθμό ανόδου της στάθμης της θάλασσας να είναι διπλάσιο σε σχέση με πριν από μια δεκαετία, σύμφωνα με αξιολόγηση των Ηνωμένων Εθνών. Οι ενδυνόμενοι παράγοντες πίεσης, στους οποίους συγκαταλέγονται η ρύπανση και η βιομηχανική αλία μεγάλης κλίμακας, έχουν σωρευτικό χαρακτήρα, αναφέρει η έκθεση, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη απώλεια βιοποικιλότητας και την υποβολή των ωκεάνιων συστημάτων σε σοβαρή καταπώνηση. 5 χρόνια μετά, οι επιστήμονες γνωρίζουν περισσότερα για τις σωρευτικές επιπτώσεις των ανθρωπογενών πιέσεων στους ωκεανούς και η τελευταία έκθεση δείχνει ακριβώς πόση ζημιά έχει προκληθεί τα τελευταία χρόνια. Ο ωκεανός, ο οποίος καλύπτει περισσότερο από το 70% του πλανήτη, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην παροχή τροφής, ορυκτών και ενέργειας για τους ανθρώπους. Σύμφωνα με την έκθεση, έχει ήδη απορροφήσει το 90% της υπερβολικής θερμότητας και το 30% του διοξιδίου του άνθρακα που εκλείεται στην ατμόσφαιρα από την καύση ορυκτών καυσίμων. Τα ωκεάνια ρεύματα αναδιανέμουν τη θερμότητα σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα, αλλά τα ρεύματα αλλάζουν και οι επιπτώσεις τους στη μελλοντική κλιματική κατάρρευση δεν είναι καλά κατανοητές, διαπίστωσε η έκθεση.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1752. Κεραυνός χτυπάει τον χαρταετό του Βενιαμίν Φραγκλίνου. 1836. Πεθαίνει ο Γάλλος φυσικός Ανδρέα Αμπέρ που διατύπωσε τους θεμελιώδεις νόμους της θερμοδυναμικής και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. 1941. Η Ελλάδα, ύστερα από απόφαση της ανώτερης γερμανικής διοίκησης, χωρίζεται σε ζώνες κατοχής, τη γερμανική, την ιταλική και τη γαλλική. 1944. Οι Ναζί καταστρέφουν ολοκληρωτικά το Δίστομο. 1946. Επάνωδος της Δημοκρατίας στην Ιταλία. 1967. Τελειώνει ο πόλεμος των 6 ημερών. 1988. Πεθαίνει στα 80 του χρόνια ο Λουί Λαμούρ, συγγραφέας των αμέτρητων ιστοριών Western.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στις Ιρανικές δυνάμεις χρέωσε και επισήμως τη συντριβή του στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι ο Τραμπ, υποσχόμενος απάντηση. Τις πολιτικές που θα διασφαλίσουν μακροοικονομική σταθερότητα έθεσε ως το στίχημα των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαμπούρ. Πλημμύρες κυρίως σε υπόγεια στο κέντρο της Τρίπολης προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή. Πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ στις 17 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων ζητούν προσλήψεις προσωπικού και αυξήσεις. Την αντίδρασή του διατύπωσε ο Δήμος Χερσονήσου, καθώς επίσης φορείς και κάτοικοι της περιοχής, στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις μετά τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού, του οποίου ο φερόμενος δολοφόνος είχε καταγγελθεί αρκετές φορές στην αστυνομία ως σεξουαλικός παραβάτης. Μέλη της Χαμάς και αστυνομικές μονάδες στη Γάζα ξυλοκόπησαν, ακροτηρίασαν και εκτέλεσαν δημόσια δεκάδες Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ, σε πράξεις που ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Μάρκο Νίκολιτς με ανάρτησή του δήλωσε περήφανος που είναι μέλος της ΑΕΚ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για το νέο του συμβόλαιο με την Ένωση, το οποίο έχει ισχύ έως το 29. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία πριν από τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στις 15 Ιουλίου, όπου θα φιλοξενηθεί από τη Ραπίντ στη Βιέννη. Ο Λεο Μάτος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, σημειώνοντας ότι έχει ήδη εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχει καθημερινά στον σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Μετά τις ποινές που επέβαλε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον ιδιοκτήτη της Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας ανακοίνωσε καμπάνα 50.000 ευρώ και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα για όσα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό της Basket League. Χωρίς την παρουσία φιλάθλων θα διεξαχθεί η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 26-27, καθώς η ΔΕΑΒ επέβαλε στην πράσινη ΚΑΕ ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Μάικλ Τζόρνταν έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενή σχέση με τη Μύκονο, αλλά και με τα ελληνικά θαλασσινά. Προσφάτως ο θρύλος του μπάσκετ επισκέφθηκε γνωστό εστιατόριο στο νησί, απόλαυσε γεύμα με μεγάλη παρέα, κρατώντας χαμηλό προφίλ και άφησε ένα καθόλου αμεληταίο φιλοδόρημα. Η επίσκεψη του Μάικλ Τζόρνταν έγινε με αυστηρό πρωτόκολλο διακριτικότητας. Ο Τζόρνταν έφτασε στο εστιατόριο συνοδεία της προσωπικής του ασφάλειας, ενώ είχε ζητηθεί να μην υπάρξουν φωτογραφίες, ώστε να μπορέσει να απολαύσει το γεύμα του χωρίς ενόχληση. Ο Μάικλ Τζόρνταν βρέθηκε στο εστιατόριο με παρέα περίπου 10 ατόμων, παραγγέλνοντας κυρίως θαλασσινά, ενώ ο ίδιος φωτογράφιζε και ορισμένα από τα πιάτα. Η παρουσία του δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη, αν και ο ίδιος προσπάθησε να μην τραβήξει τα βλέμματα, φορώντας καπέλο και γυαλιά ηλίου. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το φιλοδόρημα που άφησε ως το προσωπικό, το οποίο άγγιξε το 50% του συνολικού λογαριασμού. Σε προηγούμενη επίσκεψή του στην Αθήνα είχε αφήσει φιλοδόρημα 10.000 ευρώ. πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί έκαναν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, επιβεβαιώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο τη σχέση τους. Η 41χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα της ταινίας συναυλίας της, Κέιτι Πέρι, The Lifetime Tour, Live from Paris, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Tribeca, έχοντας στο πλευρό της τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
7: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
8: Πάλι για το ψυγείο.
7: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
8: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
9: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
10: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
12: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος, 28 Κοσπάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Τρίκαλα, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα Κέρκυρα, 32 Αθήνα Σάμος.
1: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Παρεούλα σας και σήμερα. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα και αυτήν εδώ την Τετάρτη, νομίζω. Για να δω. Ναι, Τετάρτη. Που ο μήνας έχει 10. 10 Ιουνίου 2026. Μια καλοκαιρινή ημέρα, άκρος καλοκαιρινή, με το βοριαδάκι του το απαλό, το οποίο μας βοηθά να μην ζεσθενόμαστε πάρα πολύ. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, ελπίζω να ξυπνήσατε με πάρα πολύ καλή διάθεση και να ξεκινήσατε με πάρα πολύ καλή διάθεση να υποδεχτήκατε αυτήν εδώ την Τετάρτη ακριβώς όπως της αξίζει. Όπως αξίζει στην Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 που δεν θα ξανάρθει ποτέ, παιδιά. Οπότε φροντίστε να την απολαύσετε με τον καλύτερο τρόπο. Να απολαύσετε την κάθε στιγμή, να δράξετε την ημέρα. Λοιπόν, τα γνωστά, Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 με την εκπομπή 101,3 καλημέρες, τόσες και άλλες τόσες που σας στέλνω κάθε πρωί από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Σας περιμένω τα μηνύματά σας. Νάτες οι όμορφες φωτογραφίες από το ραντάρ, πόπο εικόνα. Τι ωραίες φωτογραφίες είναι αυτές, ραντάρ, από πού είναι, πες μου λίγο, είναι μέσα στη χώρα κάπου αυτό, ναι. Μπουκαμβίλιες, παιδί μου. Μπουκαμβίλιες, όπως θέλετε πείτε τις. Έχω ανεβάσει σήμερα στο διαδίκτυο μία πολύ όμορφη εικόνα με έτσι χρώματα, με λουλούδια. Τι είναι αυτό, τι είναι, η εικόνα φτιαχτή δηλαδή, τι είναι, για πες μου. Λοιπόν, μια πολύ όμορφη εικόνα έχω ανεβάσει σήμερα από το Χαλκί, παρακαλώ πολύ. Με μπουκαμβίλιες όμορφες, μια γωνιά της Νάξου, για να γεμίσει χρώμα και η ματιά αυτών που είναι μακριά μας, αυτών που είναι στην Αθήνα, αυτών που είναι... Αυτόν που είναι μακριά από τον τόπο τους ενδεχομένως. Λοιπόν, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. Περιμένω τα μηνύματά σας. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Καλημέρα στα πιτσιρίκια. Τρέχω να τα προλάβω πριν μπουν στις αίθουσές τους. Μα έχω μέρες να ακούσω καλημέρα. Από τη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα. Πού είστε, Κώστα, πού είστε, διαλεκτή. Πού είναι οι καλημέρες. Α, μάλιστα. Ναι, είναι η τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να κάνει ωραία πράγματα. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει κι άλλος τρόπος, Δημητρούλα, να αφαιρείς αντικείμενα από φωτογραφίες που δεν σου αρέσουν. Δεν χρειάζεται να απευθύνεσαι σε αυτό το δάτο, πώς το λένε, το ChatGPT. Δεν χρειάζεται. Μπορείς, υπάρχει τρόπος. Θα σταμάθω εγώ. Καλημέρα, Βασιλική, Μαρία, Γεωργίτσα. Καλημέρα στο Δημητράκι του Νίκου και τη Νέλη. Καλημέρα στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη. Στα Διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία, την Τριανταφυλίτσα και το Γιάννη, το Βασίλη του Μιχάλη. Στις δύο Φλόρες, το Μανώλη την Παρασκευή και τη Μαρία από τις Μέλανες, το Γιάννη από τη Σύρο, τη Δαβιδίτσα και τον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη, την Άντζελα από την Αθήνα, τη Μυρτούλα την Καλαναδιώτησα, την οκτάχρονη γειτόνισά μου, τη Φωτεινούλα την Αγκαρίτησα, τη ζωγράφο μας και τη μαμά Ελευθερία και τον μπαμπά Νεκτάριο, τη Ρινούλα, τη Χορευταρού, την Αγκερσανιώτησα, αυτή την τζαχπίνα που μας στέλνει καλημέρα κάθε πρωί. Έτσι, με αυτή τη στεντόρια φωνή, με αυτό το νάζι της. Καλημέρα στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ, στον Αντώνη και στον Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου, στο Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας, στα Τριδημάκια, τα Μικράκια, τα Γοράκια της Φέης και του Μιχάλη, στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη, στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη και στην Άγια, τη Δέσποινα και του Στέφανου και τη γιαγιά την Πέτη που είναι στη Μονεμβασιά. Ναι. Γιαγιά, πότε θα ξανάρθεις. Γιάννη και Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας, καλημέρα. Κωνσταντίνε, Μάνο, Ευελίνα και στη φίλη σας τη Βασιλικούλα τη Χορευταρού, πολύ μεγάλη καλημέρα επίσης. Μαρικέτη και Ανδρέα της Τζίνα στα παιδιά εδώ στη Γρότα, τα άλλα γειτονάκια μου. Καλημέρα στο Δημήτρη της Φελίσιας από τη Σκάλα Λακωνίας. Καλημέρα στο Λάμπρο και στο Γιάννη, τα άλλα διδυμάκια του Νικόλα, τα παιδιά. Τον Κωνσταντίνο, τον Σπάιντερμαν και τον Αντώνη, του Νίκου και τη Εμμανουέλα. Το Σταυρουλάκι του Ανδρέα και το Μελινάκι του Άλεξ. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριέβη τη Λιάνα. Το Δημήτρη τη Κωνσταντία, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και τη Ειρήνη. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκι, το μικράκι τη οικογένεια. Τη οικογένεια Λεγογιάννη. Και φυσικά, μεγάλη καλημέρα στον Μιχάλη και στον Θοδωρή. Τα μικράκια μας εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα και στη μαμά Φιλιάνα. Καλημέρα Φιλιάνα μου, καλές διαγνώσεις. Όμορφα πράγματα, όχι Photoshop, δεν χρησιμοποιώ τέτοια πράγματα εγώ, ραντάρ. Τίποτα, παιδί μου. Υπάρχει ένα κόλπο στο κινητό εκεί που βγάζει τις φωτογραφίες, που πας και του λες αφαίρεσέ μου αυτό το αντικείμενο από τη φωτογραφία, δεν κάνει κάτι άλλο. Σου αφαιρεί αντικείμενα. Αφαίρεσέ το αυτό το μηχανάκι από αυτό το σημείο, δεν μου αρέσει που είναι εκεί, μου χαλάει το ντεκόρ. Εύκολο, εύκολο, θα στο δείξω, ραντάρ. Θα με πληρώσει κάτι παραπάνω, αλλά εντάξει τώρα. Καλημέρα, ραντάρ. Νάτος ο Λευτέρης, να ο Νίκος. Καλημέρα στα παιδιά της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η Βασιλικούλα πρωινή. Νονά μου, η καπετάνισσα επίσης. Ο Ανέστης είναι εδώ, ο Δημήτρης είναι εδώ, η κυρία Πίτσα είναι εδώ, η Μαρία είναι εδώ, η Γιάννης είναι εδώ, η Γεωργία. Τι χαμός σου, ας λέω πάλι. Νάτος και ο Αντώνης. Σε αυτό το κόσμο που μόνος μου ζω, δεν υπάρχουν κανόνες. Λοιπόν, για πείτε μου παρακαλώ πολύ, πώς είστε, πώς περάσατε χθες, πήγατε για μπάνιο, πήγατε στη θάλασσα, προλάβατε, όσοι προλάβατε, πώς ήταν η θάλασσα, είναι κρύα, ε! Λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμαστε για τα ταξιδάκια μας, σας το λέω από σήμερα να το ξέρετε, σας το έχω πει από χθες. Παρασκευή μεσημέρι και Δευτέρα, όλη μέρα. Δευτέρα με φύτα έχουμε πει αυτά. Δεν θα έχουμε εκπομπή, παιδιά. Θα είμαστε όξο, μακριά. Μέχρι την Αμοργό θα πάμε μια βόλτα. Έχουμε φεστιβάλ στην Αμοργό. Λοιπόν, που λέτε. Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ιδιαίτερα στα παιδιά της καθαριότητας που τα είδα και σήμερα το πρωί. Που πέρασε το απορριμματοφόρο, που το είδα εκεί και ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά είχαν τα παιδιά εκεί στο Γαλανάδο. Καλή δύναμη, παιδιά, και η κυρία η όμορφη εδώ που φρόντιζε το δρόμο μπροστά εδώ στο στούντιο και στη μήλε της Νάξου, στην οδό Κοντολέοντος. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους επίσης στις δομές υγείας των νησιών μας και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα. Ξαναλέω, όλα είναι απαραίτητα. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Επαγγελματίες οδηγοί το νου σας. Καλημέρα σας. Λεωφορεία, ταξί, μίνι μπας, φορτηγά και ούτω καθεξής. Καλημέρα στα σώματα ασφαλείας. Άντε να ξεκινήσουμε όμορφα, παιδιά. Άντε να σας βλέπω, να σας χαίρομαι. Να το Νικολετάκι από την Αρχόντισσα της Σύρου.
1: Στο μυαλό σου χιόνι, τη σκέψη σου παγώνει. Ρε παιδί μαμά.
0: Σημαντική μέρα για τα μέρη μου, παιδιά, σήμερα.
1: Στην καρδιά βάλε παντίνια.
0: Σημαντική μέρα ούλεμα. Για το χωριό που βρίσκεται 10 λεπτά από το σπίτι μου και δεν είναι άλλο από το δίστομο.
1: Βάλε στο μαλλί το φόνο.
0: Μνήμες
1: 10
0: Ιουνίου.
1: Σε την ώρα τη στιγμή που τήρευα στα μάρη.
0: 10 Ιουνίου 1944. Οι διστομίτες
1: και ένα παιδί που μοναχό το δρόμο.
0: Δεν ξεχνούν κάθε μέρα του χρόνου. Αλλά σήμερα αυτή η μέρα είναι, ρε παιδί μου. Άστο. Λοιπόν, θα τα πούμε στο σαν σήμερα αυτά. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω σε λίγο. Αλλά πριν από αυτό, να δω λίγο ποιοι γιορτάζουν σήμερα και να τσεκάρω λίγο και τη λίστα του φίλου μου του Μανώλη του Σαντορινέου. Ακούστε, σήμερα ιερομάρτυρος Τιμοθέου Επισκόπου Προύσης, μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Κάτσε να δω λίγο τη λίστα. Περιμένετε λίγο, διότι. Θυμάμαι ότι έχουμε φυσικά Αγία Αντωνίνη εδώ στην Άξο. Εδώ λοιπόν ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντοριναίος, ο οποίος. Μα ποιος μου έγραψε κάτι, μου έγραψε προχθές για τον Μανώλη. Κάτι καλό εννοείται μου έγραψαν. Μανώλη μου, κάτι καλό μου έγραψαν για σένα προχθές. Είναι δυνατόν να γράψουν κάτι κακό για σένα? Λοιπόν, ο Μανώλης ο Σαντοριναίος γράφει ότι στα Αγκίδια εννοείται ότι έχουμε εκκλησία. Ανήκει στον Δεσπότη Θιβών και Λεβαδίας, στον Μητροπολίτη Θιβών και Λεβαδίας, ο οποίος είναι από εδώ, είναι ο Ναξιώτης ο Γεώργιος. Και ναι, η εκκλησία αυτή, η Αγία Αντωνίνη, γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν στην Αντωνίνη και στον Τιμόθεο που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά. Επίσης, χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που έχετε την, την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Μισό λεπτάκι, εσείς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά, να ακούσετε μια καλημέρα, έτσι να έρθετε στα ίσια σας, βρε παιδί μου.
2: Καλημέρα, Μάτο. Καλημέρα, Θεία.
0: Στην αρχή ξεκίνησε λίγο διστακτικά, μετά έδωσε. Ω, μπράβο, καλημέρα, καλημέρα, Ρινούλα. Τόσες καλημέρες, Θεία, δεν έχεις πάρει σε όλη σου τη ζωή από τη μικρή, ενώ σε καθημερινή βάση. Ε, όχι, πες. Προσωπική πρωτοχρονιά, δηλαδή γενέθλια. Κάτσε να τσεκάρω ποιοι έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους, να στείλω ευχές. Εδώ το φατσοβιβλίο. Όπα, ο φίλος μου ο Θανάσης έχει γενέθλια σήμερα. Είναι και λίγο αξιώτης ο Θανάσης, γιατί κρατάει, λέει, από πού είσαι, από το χωριό της γυναίκας μου. Η γυναίκα του είναι από το Σκαβό. Άρα και ο Θανάσης είναι αξιώτης. Χρόνια πολλά, Γιώργο, Χρήστο, Γιάννη, Ηλία, Μανώλη, Μιχάλη. Βλέπω αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους. Χρόνια πολλά και καλά. Λοιπόν, θα είναι εδώ ο Μητροπολίτης Τιβών και Λεβαδίας ο Γεώργιος. Θα είναι το Σάββατο εδώ για να λειτουργήσει. Μεθαύριο δηλαδή. Πολύ ωραία. Να και η πληροφορία την οποία δεν ήξερα και την έμαθα πριν από λίγο, χάρη στον ρεπόρτερ Νίκο Δημολιανό. Καλώ την Ελενίτσα. Και την άλλη Κυριακή, αυτή την Κυριακή φαντάζομαι, όχι την άλλη, αυτή που μας έρχεται, έτσι, θα υποδεχτεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Αρχιεπίσκοπο στον Όσιο Λουκά, στο στήρι Βιωτίας, που είναι μόλις λίγα χιλιόμετρα, πολύ λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Δίστομο. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε μουσική, παιδιά. Γιατί χωρίς μουσική δεν πας πουθενά. Και τι σας έχω τώρα. Πείτε.

όντως ισχύει αυτό. Πώς να, τι να κάνει ο άνθρωπος, να διακτηνιστεί? Δεν γίνεται. Δεν είναι αυτή την Κυριακή στον Όσιο Λουκά. Δεν θα είναι αυτή την Κυριακή ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδίας, που είναι αξιώτης, επαναλαμβάνω. Γεώργιος Ματζουράνης στο όνομά του. Θα είναι την άλλη Κυριακή, γιατί πώς να είναι να άξω το Σάββατο και την Κυριακή να είναι στον Όσιο. Ναι, είναι λίγο δύσκολο εδώ. Λοιπόν, στα 16 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, θα σας πω τις καιρικές συνθήκες, να ξέρετε τι σας περιμένει σήμερα, να ξέρετε τέλος πάντων αν θα πάτε για μπάνιο ή όχι. Λοιπόν, που λέτε βοριαδάκι και σήμερα, ναι, βέβαια, ευεργετικό βοριαδάκι, μάλιστα, θα είναι και πενταράκι. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ούτε συννεφάκι στον ουρανό. Θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της, στους 28 βαθμούς Κελσίου, θα πω το γνωστό, βάλτε κάτι παραπάνω. Αύριο Πέμπτη, 11 του μήνα, καθαρός ο ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πολλά κουνούπια βλέπω. Καλά με τσίπησε ένα χθες το βράδυ, μου άλλαξε τα φώτα, έτσι. Και ζει ακόμα, δεν το πέτυχα. 29 βαθμοί Κελσίου αύριο, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Παρασκευούλα ζάχαρη στις 12 του μήνα, δηλαδή μεθαύριο, ανεβαίνει η θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι 2, το πολύ 3, αλλά το βραδάκι 4 μποφόρ, με αραιή συννεφούλα το πρωί, καθαρός ουρανός από το μεσημέρι και μετά. Το Σάββατο βορειοδυτικοί άνεμοι ενισχύονται ξανά, φτάνουν τα 5 μποφόρ, με καθαρό ουρανό και με 28 βαθμούς Κελσίου. 27 άριστη θερμοκρασία την Κυριακή, καθαρός βοριάς 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Ναι, και τη Δευτέρα που ο μήνας θα έχει 15, γιατί θα επιστρέψουμε. 29 βαθμοί Κελσίου, βόρειοι άνεμοι 5 μποφόρ, καθαρός ο ουρανός και πάλι. Ρεν, καλό στη Δεσποινούλα, καλό στην ωραία φωτογραφία. Τώρα αυτή είναι κάπου στην Αττική. Κάπου, α, ξέρω που, ξέρω. Ξέρω εκεί προς το αυτό, ναι, ξέρω. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Μια χαρά είστε, μια χαρά σας κόβω, με καλή διάθεση. Και έτσι σας θέλω. Καλό στον Νικόδημο τον Εγκαρίτη. Καλημέρα και σε σένα. Αμέ. Να σου κάνω ραντάρ, τι να σου κάνω. Ας μην είχες μπλέξει με τα ε. Νάτικη Τζενούλα. Yes.

τι βλέπω εδώ στα site για την ενημέρωσή μας, ο λόγος. Πολύς λόγος γίνεται για τις εκλογές, παιδιά. Ξαναλέω, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επιμένει και λέει ότι θα πάμε σε εκλογές την ώρα τους, δηλαδή το 2027. Βέβαια, τα σενάρια για την διεξαγωγή εκλογών μέσα στο φθινόπωρο είναι πολλά. Και μάλιστα κάπου διάβασα ότι ρωτήσανε, λέει, τον Πρωθυπουργό, συνομιλητές του μάλλον, τον ρώτησαν αν θα κάνει τέλος πάντων ένα χωρισμός αυτός, δηλαδή θα απαντηθεί, αν πότε θα πάμε σε εκλογές, έτσι, θα απαντηθεί στο τέλος του καλοκαιριού. Και απάντησε, προσέξτε, απάντησε χαριτολογώντας πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα πάει διακοπές στο βουνό, όπως συνηθίζει όταν λαμβάνει έτσι κρίσιμες αποφάσεις, ή στη θάλασσα. Αυτό μπορεί να λέει πολλά. Όλα και όλα. Πάντως, είναι ένας εκλογικός γρίφος αυτός, άνοιξη του 27, οι κάλπες το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη, τέλος πάντων μέσα στο φθινόπωρο, ειδού η απορία. Δημοσκοπήσεις και ξανά δημοσκοπήσεις, βλέπουμε συνεχώς κακά τα ψέματα. Εκεί στο Belfast έγινε χαμός, έκαψαν σπίτια μεταναστών, έγιναν λαϊλασίες μετά την απόπειρα, δεν θα το πω γιατί ακούνε παιδιά, απόπειρα τέλος πάντων δολοφονίας άνδρα από Σούδανο, θα το πω ακριβώς όπως το διαβάζω γιατί είναι. Εντάξει τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιτέθηκαν στο Ιράν μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι, κάτι το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερη σημασία όπως είχε πει ο πρόεδρος, αλλά τελικά είναι. Καμία απάντηση, επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη, λέει η Τεχεράνη. Μα δεν έχουμε και χειρία εκεί κάτω. Δεν έχουμε. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές αυτά, έχουμε βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα. Να θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα είναι η καλύτερη όμως, Μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Μην ξεχνιόμαστε. Φούρνος Λαγογιάννη. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη ή αλλιώς Μίλε Νάξου. Σούπερ μάρκετ My Market. Κτηνοτροφική Νάξου με τα αυγουλάκια τα φρεσκότατα από τις κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες. Και τι σας έχω. Τι ωραίο φρούτο είναι το φραγκόσικο. Τι ωραίος χώρος είναι αυτός που έχουν φτιάξει τα παιδιά στο Φιλότι και το βάφτισαν και φραγκόσικο. Γιατί, αυτά θα σας τα πω μετά, παιδιά, να έχετε υπομονή, να μην βιάζεστε, γιατί δεν πρέπει. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει, εμείς δεν θέλουμε. Κρατήστε μόνο μία λέξη. Φραγκόσικο στο Φιλότι. Δροσιά δεν ψάχνουμε το καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο οι θάλασσες. Είναι και τα ορεινά, ημιορεινά, όπως θέλετε πείτε το. Με τη ΣΑΑ, αυτή κι αν είναι μαγική αυλή. Καλημέρα στα υπέροχα παιδιά του Φραγκόσικου. Σε αυτά τα αγόρια που πήραν τη μεγάλη απόφαση και είπαν εδώ είμαστε, στην Άξο είμαστε, στο Φιλότι. Εδώ θα δημιουργήσουμε αυτό που θέλουμε. Που σκεφτόμασταν το όνειρό μας. Και το κάνουμε με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι. Θα σας τα πω μετά. Καλησπέρα στη Μελβούρνη και στους φίλους μας που μας ακούνε εκεί στην Αυστραλία. Ραντάρ με κοροϊδεύεις νομίζω, πίσω, έχε το νου σου, έχε το νου σου. Καλά τα λες, Δεσποινούλα μου, τα δύο φίφιλα, ό,τι φραγκόσικο. Μη τα παρατάς. Καλημέρα, Δεσποινά, καλημέρα, δάσκαλε.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω σε λίγο να γυρίζω το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Έλα να τουλάχιστον να κλείσουμε πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, τον 8.30, να δούμε λίγο τα γεγονότα, να το κλείσουμε αυτό και μετά να πάμε σε γεννήσεις, να πάμε σε θανάτους, να δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Να ξεκινήσω λοιπόν με τις γεννήσεις και με τα γεγονότα, συγγνώμη, με τα γεγονότα, με ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Σαν σήμερα λοιπόν, ο Φρυδερίκος ο πρώτος Βαρβαρόσα πνίγεται στον ποταμό Σάλεφ, ενώ κατευθυνόταν με το στρατό του προς την Ιερουσαλήμ. Αυτό συνέβη το 1190. Αρχίζει η μάχη του Πελεκάνου, η οποία θα οδηγήσει σε ήττα των Βυζαντινών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία 1329. Η Κοπενχάγη περικυκλώνεται από το στρατό του Φρυδερίκου του πρώτου της Δανίας, καθώς η πόλη δεν τον αναγνωρίζει, λέει, ως διάδοχο του Χριστιανού του Δευτέρου. Ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αυτό έγινε σαν σήμερα το 1877. Αμερικανοί πεζοναύτες αποβιβάζονται στην Κούβα σαν σήμερα το 1898, είναι ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Νορβηγία παραδίδεται στις γερμανικές δυνάμεις το 1940. Η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο το 1940. Θα περάσω λίγο το 1944 και θα πάω στο 1963. Ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι υπογράφει νόμο με στόχο την κατάργηση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων. Λίγη ο πόλεμος των 6 ημερών, το Ισραήλ και η Συρία συμφωνούν σε κατάπαυση του πυρός. Αυτό συνέβη το 1967, παρακαλώ. Η πρώην διαγωνιζόμενη στο Voice, Κριστίνα Γκρίμι, πυροβολείται θανάσιμα στο Ορλάντο μετά από μια συναυλία. Υπέκυψε στα τραύματά της σε ηλικία 22 ετών. Αυτό έγινε το 2016. Άφησα για το τέλος. Το 1942 οι Ναζί πυρπολούν το τσέχικο χωριό Λίντιτσε σε αντίπεινα για τη δολοφονία του Ράινχαρντ Χάιντριχ. Ενώ το 1944, ακούστε τώρα αυτό, είναι πραγματικά, και ευχαριστώ Νικόδημε που μου το στείλες, την ιστορία δηλαδή ολόκληρη. Γερμανικά στρατεύματα σαν σήμερα σφάζουν 642 άνδρες, γυναίκες και παιδιά στο Οραντούρ Σιργκλάν της Γαλλίας. Την ίδια μέρα, την ίδια χρονιά, το 1944, έγινε η σφαγή του διστόμου. Γερμανικά στρατεύματα σφάζουν 228 άνδρες, γυναίκες και παιδιά στο μαρτυρικό δίστομο της Βιωτίας. Να σας πω μόνο ότι η Ευρώπη ζει τις πρώτες μέρες μετά την απόβαση στην Ορμανδία. 4 ημέρες νωρίτερα χιλιάδες στρατιώτες έχουν αποβιβαστεί στις ακτές της Βόρειας Γαλλίας. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια πολέμου, το τέλος του Τρίτου Ράιχ μοιάζει ορατό. Την ίδια ώρα όμως, σε δύο διαφορετικές γωνιές της κατεχόμενης Ευρώπης, η ιστορία γράφει ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαιά της. Το ημερολόγιο γράφει 10 Ιουνίου 1944. Στο δίστομο της Βιωτίας και στο Οραντούρ Σιργκλάν της κεντρικής Γαλλίας, μονάδες των SS εισβάλλουν σε δύο ήσυχες κοινότητες και αφήνουν πίσω τους νεκρούς, καμένα σπίτια και τραύματα που θα παραμείνουν ανοιχτά, είναι ακόμα ανοιχτά. Οι δύο σφαγές δεν συνδέονται μεταξύ τους. Κανείς στο δίστομο δεν γνωρίζει τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στη Γαλλία. Κανείς στο Οραντούρ δεν έχει ακούσει για το μικρό ελληνικό χωριό στους πρόποδες του Ελικόνα. Κι όμως, οι δύο τόποι ενώνονται για πάντα από την ίδια ημερομηνία. Το πρωί εκείνης της ημέρας, γερμανικές δυνάμεις κινούνται στην περιοχή της Βιωτίας. Στην ευρύτερη περιοχή σημειώνονται συγκρούσεις με τμήματα της ελληνικής αντίστασης. Οι απώλειες που υφίστανται οι Γερμανοί οδηγούν σε μια βίαιη απόφαση αντιπίνων. Το απόγευμα οι στρατιώτες εισέρχονται στο δίστομο. Όσα ακολουθούν θα μείνουν χαραγμένα στη συλλογική μνήμη της Ελλάδας. Άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά γίνονται στόχοι μιας ανεξέλεγκτης σφαγής. Στρατιώτες εισβάλλουν σε σπίτια, εκτελούν κατοίκους, καταστρέφουν περιουσίες, πυρπολούν κτίρια. Οι κραυγές ακούγονται σε όλο το χωριό, ενώ όσοι προσπαθούν να διαφύγουν συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με το θάνατο. Όταν η επιχείρηση ολοκληρώνεται, περισσότεροι από 200 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οικογένειες ολόκληρες αφανίστηκαν. Το δίστομο μετατρέπεται μέσα σε λίγες ώρες σε τόπο πένθους. Οι εικόνες που αντικρίζουν οι επιζώντες τις επόμενες ημέρες είναι τόσο σοκαριστικές, ώστε ακόμα και οι Γερμανοί αξιωματούχοι δυσκολεύονται να δικαιολογήσουν τα γεγονότα.
στις μεταγενέστερες αναφορές τους. Το ίδιο ακριβώς και στο χωριό Οραντούρ στη Γαλλία, 2,5 χιλιόμετρα μακριά. Ένα γαλλικό χωριό ετοιμάζεται για ένα συνηθισμένο καλοκαιρινό Σάββατο. Δεν είναι στρατιωτικός στόχος. Δεν βρίσκεται πάνω στη γραμμή του μετόπου. Οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τις καθημερινές τους δουλειές όταν εμφανίζονται μονάδες της μεραρχίας SS Das Reich. Οι στρατιώτες συγκεντρώνουν τους κατοίκους στην κεντρική πλατεία. Στη συνέχεια χωρίζουν τους άνδρες από τις γυναίκες και τα παιδιά. Οι άνδρες οδηγούνται σε αποθήκες και αχυρώνες. Λίγη ώρα αργότερα εκτελούνται μαζικά. Οι γυναίκες και τα παιδιά κλείνονται στην εκκλησία του χωριού. Ακολουθεί μία από τις πιο γνωστές θηριωδίες του πολέμου στη Δυτική Ευρώπη. Όταν η επιχείρηση τελειώνει, το χωριό καίγεται σχεδόν ολοσχερός. Οι νεκροί ανέρχονται στους 643. Μέσα σε ένα απόγευμα, μια ολόκληρη κοινότητα έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί. Το Οραντούρ γίνεται σύμβολο του γαλλικού μαρτυρίου κατά τη διάρκεια της κατοχής. Δύο χωριά λοιπόν που έγιναν μνημεία. Δύο χωριά, αν πάτε στο Δίστομο, αν έχετε περάσει, σίγουρα έχετε δει το μαυσολείο που δεσπόζει στο λόφο κάτω πάνω από την πόλη. Γίνονται ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης, μακροχρόνιους αγώνας για δικαίωση και αποζημιώσεις. Αυτοί οι αγώνες διατηρούν ζωντανή την ιστορική μνήμη των θυμάτων. Όμως να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή σε αυτά τα μέρη μεγάλωσα, γεννήθηκα και μεγάλωσα, να σας πω ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που θυμούνται αυτή την ημέρα. Μεγάλοι στην ηλικία πια, αλλά ξέρετε, είναι σαν να μυρίζει ακόμα το αίμα σε αυτή την περιοχή. Θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγη ώρα από τώρα, γιατί θέλω να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.

0: 10 Ιουνίου 1944. Το δίστομο θυμάται, το δίστομο θρυνεί, δεν ξεχνά και μια φωτογραφία που όλοι την έχετε δει και έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο. Ένα βλέμμα που φωνάζει χωρίς λόγια, πόνος, θλίψη, απώλεια. Η Μαρία Παντίσκα, η μαυροφορεμένη μορφή μιας φωτογραφίας που σίγουρα την έχετε δει, δεν ξέχασε ποτέ εκείνη την ημέρα. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ούτε εμείς και λέμε ένα αιώνιο όχι στο ναζισμό, στο φασισμό, στον πόλεμο. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα γνωστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέφουμε, ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα, παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 10. Πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί, η Μαντός Τουρνάρα. Για να σας καμαρώσω, για να δω τι σχεδιάζετε σήμερα. Τι θα κάνετε μετά τη δουλειά, θα πάτε για μπάνιο, τι θα φάμε σήμερα, τα ερωτήματα, τα γνωστά, τα καθημερινά που περιμένουν απαντήσεις κάθε μέρα. Πού είσαι νονά, πού είσαι καπετάνισσα, τι τρώμε σήμερα, μην πεις πάλι θράψαλα γιατί, χάιντε. Έλα τώρα, το έχουμε παραξηλώσει λέω. Λοιπόν, και θα κάνω εγώ την αρχή και θα σας πω ότι σήμερα τρώμε φασολάκια. Φρέσκα, φρεσκότατα, αναξιώτικα. Πήγα στο My Market και πήρα. Έχουμε κυμανάβικο, έχουμε φρούτα, έχουμε λαχανικά. Φρεσκότατα από τους μπαξέδες, τους δικούς μας εδώ, τη Νάξου. Τους λέω πήγαινε στο My Market, παιδί μου, θα τα βρεις όλα μπροστά σου. Λοιπόν, για ακούστε προσεκτικά τώρα, γιατί παιδιά πρέπει να τα λέμε και αυτά, να ξέρουμε ποιες είναι οι όμορφες γωνιές της Νάξου. Και όταν λέω όμορφες γωνιές, εντάξει τώρα, το Φιλότι είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά, όχι μόνο της Νάξου, αλλά και των Κυκλάδων γενικότερα. Ξεφεύγεις λίγο, φεύγεις έτσι από τη βουή της χώρας, από το χαμό, από τον κόσμο, τον πολύ και όλα αυτά τέλος πάντων και πας στην καρδιά της Νάξου, σε ένα ιστορικό χωριό, το Φιλότι και εκεί σας περιμένει ένας κρυμμένος κήπος. Πρέπει να ψάξεις να τον βρεις, όχι, τον βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Είναι ένας κήπος που είναι γεμάτος γεύσεις και αρώματα. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε το Φραγκόσικο. Εκεί όπου η κυκλαδίτικη φιλοξενία συνάντησε το σύγχρονο design. Από νωρίς το πρωί πας να πιεις ένα καφεδάκι, πας να πάρεις ένα εκλεκτό brunch, μέχρι αργά το βράδυ για δροσερά δροσερότατα signature cocktails, για καλό κρασί και φυσικά για προσεγμένο ιδιαίτερο φαγητό. Όπου η πρώτη ύλη έρχεται από την Άξο και έχει και πινελιές λίγο περίεργες που θα σας ενθουσιάσουν. Ένα ιδανικό καταφύγιο για κάθε στιγμή της ημέρας. Και ξέρετε ποιο είναι το μυστικό. Το μυστικό είναι η αγάπη με την οποία τα τρία αυτά αγόρια, οι τρεις αυτοί φίλοι, εκ των οποίων ο ένας μάλιστα είναι και από το Φιλότι, έχει καταγωγή από το Φιλότι και κάθε χρόνο ερχόταν εδώ στο χωριό και έλεγε ρε παιδί μου, αυτό είναι, Νάξος τώρα, πια Αθήνα. Κάθισε λοιπόν, συζήτησε με δύο καλά του φιλαράκια που είχαν όραμα και όνειρο και αυτά και αποφάσισαν να δημιουργήσουν το Φραγκόσικο στο Φιλότι. Από την κεντρική πλατεία στρίβεις δεξιά, στο δρόμο προς το Δαμαριώνα, στο δεξί σου χέρι το βλέπεις μπροστά σου. Είναι η αυλή με τα πεύκα, παιδιά. Είναι η αυλή στην οποία κάθε στιγμή της ημέρας θα βρεις γωνιά δροσερή τώρα το καλοκαίρι. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι και αργά το βράδυ μπορείτε να ζήσετε μία εμπειρία στο Φραγκόσικο που θα σας μαγέψει. Τώρα γιατί Φραγκόσικο? Αυτό θα σας το πω όταν τα παιδιά θα αποφασίσουν να γράψουν αυτή την εμπειρία. Όχι, το έχουν ήδη αποφασίσει και θα το κάνουν. Εγώ την άκουσα, αλλά θέλω να το εκφράσουν μόνοι τους. Γιατί Φραγκόσικο? Να φας καγιανά, παιδί μου. Να φας κροκέτες μουσακά. Αυτό να δείτε πιάτο. Αυτό να δείτε πιάτο που είναι. Να δεις κάτι κοκτέιλ καταπληκτικά. Να φας κρυθαρότο που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και δεν φαντάζεσαι πόση εντύπωση θα σου κάνει. Ένας όμορφος δροσερός χώρος που ενδείκνεται και για οικογένειες. Διότι έχουν φτιάξει ένα υπέροχο χώρο εκεί γκαζόν κάτω. Παίζουν τα παιδάκια σου ελεύθερα, δεν φοβάσαι να τα αφήσεις. Πίνεις το καφεδάκι σου, πίνεις το κοκτέιλ σου με τους φίλους σου και τα παιδάκια σου είναι κάπου εκεί γύρω, μέσα σε αυτή την αυλή, με ασφάλεια, περνάνε τέλεια, περνάς και εσύ τέλεια.
1: Από την Ήω για να φτάσω στη Φολέγανδρο.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε λίγο έτσι περισσότερες εικόνες και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε fragosico.gr, γιατί τα παιδιά έχουν φτιάξει και ένα καταπληκτικό site για να σας βάλουν λίγο στο κόλπο. Ξέρετε, όταν νέοι άνθρωποι αποφασίζουν να δημιουργήσουν, κάνουν θαύματα. Και όταν αυτοί οι νέοι άνθρωποι έχουν και στο μυαλό τους τις ρίζες τους, την παράδοσή τους και παντρεύουν το παλιό με το νέο, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι καταπληκτικό. Μπράβο σας παιδιά. Φραγκόσικο στο Φιλότι. Καλημέρα Μαρινό, καλημέρα στο καταπράσινο κερατσίνι. Καλώς το γιουλάκι, ζέστη, ζέστη και σήμερα.
1: Αξονηφόρησα και περιμένω μέρα νύχτα το θησέα.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο με το σαν σήμερα όμως, κάτσε γιατί... Ωχ, Παναγία μου, δεν έχω δει ούτε γεννήσεις ούτε θανάτους, θα πετύχω τίποτα... Ω, να, ορίστε, θέμα, δεν σου πω. Λοιπόν, πάμε, πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Α, Γερμανός εφευρέτης και μηχανικός, ο Νικολάους Ότο. Εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσεως, ο Ότο, της πρώτης μηχανής στην οποία η καύση των καυσίμων γινόταν στο θάλαμο των εμβόλων. Μέχρι την εφεύρεση αυτή, όλες οι μηχανές ήταν μηχανές εξωτερικής καύσης. Γεννήθηκε το 1832. Καναδός συγγραφέας ο Σολ Μπέλλοου γεννήθηκε το 1915. Ο Φίλιππος ο Δούκας του Εδιμβούργου το 1921. Ρόμπερτ Μάξουελ, τσεχοσλοβάκος επιχειρηματίας, γεννήθηκε το 1923. Χρήστος Δημόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής, το 1958. Η Άριελ Κωνσταντινίδη, Ελληνίδα ηθοποιός, γεννήθηκε το 1971. Η Λίνα Σακά, Ελληνίδα ηθοποιός, γεννήθηκε το 1976. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Βασίλης Τωροσίδης το 1985 και ο Αδαμάντιος Μαντής, Έλληνας διεθνής αθλητής του πόλο, γεννήθηκε το 1998. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Τώρα ποιοι έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Τώρα θα σας πω σε λίγο. Προς το παρόν πάμε ένα γαμήλιο πάρτι. Ρε γάμι που έχουν να γίνουν φέτος πάλι, το καλοκαίρι.

Καλησπέρα σε όλους τους ομογενείς μας σε Αυστραλία και σε Αμερική, εκεί στο Σικάγο, Μάρο. Καλημέρα σε όλους τους υπόλοιπους που μας ακούνε στην Ευρώπη και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, γιατί ξαναλέω, βοηθά πάρα πολύ το διαδίκτυο. Λοιπόν, έλα τώρα να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Να σας πω ότι σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο βασιλιάς της Κύπρου Ιαννός το 1432. Ο Ιωσήφ ο δεύτερος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης το 1439. Γεώργιος Μυστριώτης, Έλληνας φιλόλογος, υπήρξε κλασικός φιλόλογος και υπέρμαχος της Καθαρέβουσας. Το έργο του για τους αρχαίους συγγραφείς και ποιητές είναι πλούσιο προς τα κείμενα και σε ερμηνευτή. Έλληνας φιλόλογος, υπήρξε κλασικός φιλόλογος και υπέρμαχος της Καθαρέβουσας. Το έργο του για τους αρχαίους συγγραφείς και ποιητές είναι πλούσιο προ

Ξενοφών Ζολώτας. Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, διετέλεσε τρεις φορές διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και πρωθυπουργός της Ελλάδας από τον Νοέμβριο του 89 μέχρι τον Απρίλιο του 90. Ο Ξενοφών Ζολώτας έφυγε από τη ζωή το 2004. Όπως επίσης και ο Ρέι Τσάρλς, Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός, έφυγε την ίδια μέρα την ίδια χρονιά. Στέλιος Σκευοφύλακας, Έλληνας ποδοσφαιριστής, διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής, υπήρξε από τους σημαντικότερους παίκτες της ΑΕΚ. Κατά τη δεκαετία του 1960 έφυγε το 2009. Γιάννης Πανουδάκης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής, έφυγε το 2010. Γιάννης Μιχαλόπουλος, Έλληνας ηθοποιός, έφυγε το 2016. Παύλος Γιανακόπουλος, Έλληνας φαρμακοβιομήχανος, αθλητικός παράγοντας, διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος του Παναθηναϊκού και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Παύλος ο Γιανακόπουλος έφυγε το 2018. Ήταν το γέλιο. Α, θα μας σας είπα εγώ τώρα. Να τον, περιμένετε.

Λοιπόν, θα κλείσω το σαν σήμερα, λέγοντας ότι σαν σήμερα το 2023 έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος Έλληνας μουσικοσυνθέτης, και δεν είναι άλλο από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, και δεν είναι άλλος από τον Μαρκόπουλο, τον Γιάννη, τον Μαρκόπουλο. Σε αυτό εδώ το τραγούδι, τους στίχους έχει γράψει ο Μιχάλης ο Φακίνος και το ερμηνεύει η Χαρούλα, η Χαρούλα η Αλεξίου.

προσπαθώ εδώ να δω τα θέματα της επικαιρότητας, παιδιά. Και βλέπω εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης, λέει, έγιναν μαλλιά κουβάρια, ε. Μετατράπηκε, λέει, το Δημοτικό Συμβούλιο σε ρινγκ. Ήρθαν, λέει, στα χέρια αντιδήμαρχος, σύμβουλοι, έγινε χαμός, να μην πω τίποτα χειρότερο.

κατάσταση, λέει, εκτραχύνθηκε κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του Δημάρχου, όταν ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Ταβουλάρης, βγήκε εκτός εαυτού και στράφηκε εναντίον δημότησας που βρισκόταν στο χώρο της συνεδρίασης. Εκεί έγινε ο χαμός. Εντάξει, έπεσε μαύρο στη ζωντανή μετάδοση, η οποία έτσι προβαλόταν διαδικτυακά το Δημοτικό Συμβούλιο. Η κατάσταση λοιπόν εκτραχύνθηκε κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του Δημάρχου. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο αντιδήμαρχος, είχε προηγηθεί, λέει, λεκτική επίθεση σε βάρος του, γεγονός που πυροδότησε έντονη λογομαχία. Τα πνεύματα οξύνθηκαν γρήγορα με το κλίμα στην αίθουσα να γίνεται εκρηκτικό. Και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο δημοτικός σύμβουλος, ένας δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Αντζινάς, προσπαθώντας να επέμβει στην ένταση που δημιουργήθηκε με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Ταβουλάρη, δέχτηκε επίθεση από σύμβουλο του δημάρχου με αποτέλεσμα να χάσει την ψυχραιμία του κι αυτός. Σε κάθε σημείο η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και έγινε εκεί τίποτα. Δηλαδή, ωραίες στιγμές. Πάρα πολύ ωραία. Αυτές είναι εικόνες, παιδί μου, για Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν έχω ζήσει κι εγώ κάτι περίεργα, κάτι αυτά. Εκεί που λέσατε, παιδιά, μισόλτη, σιγά την κάμερα, παιδιά, σιγά σιγά. Και να η κάμερα τα νάσκελα να γράφει το ταβάνι. Έχει γίνει και αυτό, το έχουμε ζήσει και αυτό στο παρελθόν, παλιά, παλιά. Όχι εδώ στην Άξο, όχι, όχι. Μαγικές αυλές στην Άξο. Μια τέτοια μαγική αυλή συναντάς στο φούρνο Λαγογιάννη στην Πλάκα. Εκεί που πας να πάρεις το πρωινό σου, να πιεις τον καφέ σου. Να φας την γραβιερόπιτά σου, την πατατόπιτά σου, την μπιφτεκόπιτά σου, την τυρόπιτά σου, σε όλες τις εκδοχές. Πες ένα κρουασάν, παιδάκι μου, φάει ένα κρουασάν που είναι έτσι ωραίο, μεγάλο, με σοκολάτα, με φρούτα μέσα γεμισμένο, ό,τι θες.

Λοιπόν, έλα να διαβάσουμε και ένα πρωτοσέλιδο να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Αν και 4 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, θα τρέξω. Σας το υπόσχομαι, θα τρέξω. Δεν θα σας πολυζαλίσω με αυτά. Ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, οι μαθητές της πρώτης μεγάλης δημοτικού στο ελληνικό σχολείο Στοκχόλμης κατασκεύασαν τη δική τους ελληνική σημαία. Παρά τα προβλήματα, η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων της Διασποράς. Λουκέτο μέχρι και 3 χρόνια για βιαιοπραγία κατά εφοριακών, σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Επιπλέον, δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες του Αμερικής, του Τραμπ ή Ευρωπαίοι. Γιατί τον εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, του Τραμπ οι Αμερικανοί, δεν νομίζω πια. Αυτό όμως που σας είπα πριν από λίγο είναι μια έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Ένα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ. Μάλλον θα πάω σε διαφημίσεις μετά την Καθημερινή για να συνεχίσω τα υπόλοιπα μετά. Διότι εδώ λέει τα μικρότερα αδέλφια είναι πιο αδικημένα. Ορίστε. Το λέω χρόνια που είσαι στουρνάρα, μεγάλη αδελφέ. Λοιπόν, τα μικρότερα αδέλφια είναι πιο αδικημένα. Η σειρά γέννησης μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Ορίστε. Τα λέω εγώ. Τα ευρήματα, λέει, ερευνών που παρουσιάζουν τα δευτερότοκα και τριτότοκα παιδιά να έχουν πιο δύσκολη ενήλικη ζωή και χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τα πρωτότοκα, επιχειρούν να εξηγήσουν αμερικανικά δημοσιεύματα, εστιάζοντας σε παράγοντες όπως ο ποιοτικός χρόνος που τα παιδιά περνούν με τους γονείς τους και τα μικρόβια τα οποία αυτά έρχονται αντιμέτωπα όταν είναι μικρά. Φαίνεται πως οι γονείς αφιερώνουν έως 30 λεπτά περισσότερο στα μεγαλύτερα παιδιά τους κάθε μέρα. Κατάλαβες? Τα λέω χρόνια, αλλά δεν με πιστεύει κανείς.

0: Λοιπόν, μετά από αυτό, μετά από αυτή τη δικαίωση, θα πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω αμέσως μετά για να συνεχίσω και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να σας βάλω λίγο στο κλίμα γενικότερα της επικαιρότητας και να σας πω και τα υπόλοιπα που είναι αρκετά. Ακούσατε, φαντάζομαι, τη συνέντευξη με τον κύριο Βιτζιλέο χθες, έτσι. Πού καταλήγουμε, μάλλον πού καταλήξατε. Εγώ κάπου έχω καταλήξει. Εντάξει, θα τα συζητήσουμε και μετά θα τα σχολιάσουμε αυτά. Πάμε, πάμε.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Είναι κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Εδώ είμαστε. Έχω πιάσει ψηλή κουβεντούλα μαζί σας εδώ στο διαδίκτυο. Μια χαρά τα πάμε και σήμερα. Μια χαρά καλή διάθεση έχουμε. Και γιατί να μην έχουμε άλλωστε καλοκαιράκι, νησάκι, μπανάκι και άλλα ισάκι. 9 και 2 πρώτα λεπτά. Έλα να συνεχίσω λίγο με τα πρωτοσέλιδα, παιδιά. Έχω μείνει πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή, τώρα είμαι τρεχάτε ποδαράκια μου. Να τα προλάβω όλα. Πάμε στα νέα για να δούμε τι γράφουν σήμερα. Τι μέσα κινήτων. Ο νέος χάρτης σε όλη τη χώρα. Αύξηση τιμών στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Κατά 6,4 στη Θεσσαλονίκη. Κατά 6,9. Όχι, κατά 5,2 στην Αθήνα. Κατά 6,9 λοιπές περιοχές και 5,4 μεγάλες πόλεις, άλλες μεγάλες πόλεις. Πώς διαμορφώνονται λοιπόν οι τιμές σε παλαιά και νέα διαμερίσματα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής, γιατί σημειώνεται στροφή στα παλαιότερα οικήματα, πόσο έχει συμβάλει η περιορισμένη προσφορά, αλλά και το σπίτι μου 2. Ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου, πόλεμος χωρίς τέλος, ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Τι σας λέει αυτό, παιδιά? Ο πόλεμος, ο οποίος θα τελείωνε μέσα σε λίγες μέρες, ξεπερνά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν.
1: Πεθαίνω για σένα.
0: Πότε είναι ο αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό? Έχει κάτι αθλητικά τώρα και αυτό μου ήρθε. Αύριο δεν είναι? Τι είναι σήμερα, Τετάρτη? Πότε είναι σήμερα, είναι? Νικόδημε, πότε είναι ο αγώνας? Νίκο, πείτε μου ρε παιδιά, να ξεστραβώστε με, γιατί δεν ξέρω. Πότε είναι, πότε είναι? Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπάσκετ. Πάω στην απογευματινή ευθύς αμέσως. Εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και ευρεφικά είδη. 15 χρόνια η εφημερίδα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είχε μια εκδήλωση που έγινε από την ιστοσελίδα. Σταθερότητα και ανάπτυξη, το διακύβευμα των εκλογών. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση με τη δημοσιογράφο του CNN, Κριστιάν Αμανπούρ. Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, η χώρα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα τιμήσουμε τη συμμαχία με την Ουάσιγκτον, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπροστά μου βλέπω και τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα απαντήσουμε στο Ιράν για την κατάρριψη του Απάτσι, και απάντησαν. Επίσης, Θάνος Πλεύρης, κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή στο κόλπο με τις πολιοδομίες. Λερναία ύδρα, κυριολεκτικά. Αθώοι δήλωσαν χθες στην ανακρίτηρια οι πρώτοι 6 κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα. Στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ η Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου στο Fox News. Και φθηνές ή δωρεάν διακοπές για 23.500 ευάλωτες οικογένειες μέχρι και 12 διανυχτερεύσεις.
1: Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο.
0: Απόψε είναι ο αγώνας, απόψε είναι ο αγώνας.
1: Το γάτο σου το Τούρκο.
0: Ξέρετε παιδιά, να μου τα λέτε νωρίς, αυτά μην γίνουμε ρεζίλοι, έτσι, δηλαδή είναι... Απόψε είναι ο αγώνας, απόψε είναι ο αγώνας. Αν πάρει την νίκη ο Ολυμπιακός απόψε, είναι πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ. Αν δεν πάρει την νίκη ο Ολυμπιακός απόψε, πάμε στο 2-2 και μετά πάμε στον 5ο αγώνα για να δούμε τελικά ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Ο αγώνας σήμερα γίνεται. Πού γίνεται, ε? Όχι στο ΣΕΦ, ε? Ε? Πού, στο, ε? Ε? Στο ΆΚΑ, δε? Πού γίνεται? Μπορώ αυτά να τα μάθω με τίποτα. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες. Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργή. Ατελείωτη λίστα παράνομων διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο. Ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδες στη φυλακή όλοι οι συλληφθέντες. Επίσης, τα μπάνια του λαού. Βλέπω ένα θέμα εδώ στην εφημερίδα των συντακτών. Διακοπές για λίγους και για λίγο. Το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει. Και το 45% όσων θα πάνε θα μειώσει την κατανάλωση. Στροφή των τουριστών σε σούπερ μάρκετ και street food αντί για εστιατόρια.
1: Μου στέλνεις χαρτινό φίλι.
0: Πάω ριζοσπάστη.
1: Το χρόνο σου.
0: Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του υπεριαλιστικού πολέμου. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή, ό,τι περιτύλιγμα και να του βάλετε, δύσκολα μπορεί να κρυφτεί ότι αυτό το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επιτομή της σύγχρονης βαρβαρότητας ενός συστήματος σε βαθιά σύψη που κλειδονίζεται από τις αντιφάσεις και τα διέξοδά του. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καλλιθέα, η διέξοδος βρίσκεται στη δράση του οργανωμένου λαού που παίρνει την υπόθεση στα χέρια του με το ΚΚΕ μπροστά. Κλείνουμε την εφημερίδα των συντακτών, παιδιά. Ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες. Αυξήσεις μέχρι και 75% για ποτιστικά αγροτεμάχια και έως 45% για ελαιώνες σε σχέση με το 2024. Σε ποια επίπεδα κινούνται οι εκτάσεις με οπωροφόρα δέντρα. Παραγωγικοί και νέοι αγρότες, επενδυτές από εταιρείες τροφίμων και ιδιώτες με στόχο την τουριστική αξιοποίηση, ενδιαφερόμενοι αγοραστές, μάλιστα. Και νέα τάση, ο νυχτερινός τουρισμός. Ορίστε, πόσο θα επηρεάσει Ελλάδα και Ευρώπη το El Niño. Βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες σε Ελλάδα, σε Ιταλία, σε Ισπανία, λόγω της ζέστης βεβαίως. Ντοκιμαντέρ μήνυμα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα σε έρευνα σενάριο αφήγηση της Μιμής Ντενίση. Και σοκ στο Αίγιο για τη δολοφονία μάνας και γιου, ύποπτος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος. Δυστυχώς, ένα ακόμα μακάβριο έτσι έγκλημα. Λοιπόν, αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πω καλημέρα στην Κατερινούλα, στη Ρινούλα και στο Μανώλη που ακούνε στην αυλή εκεί στο ημεροβίγλι, ρε παιδί μου, στο ημεροβίγλι. Σας στείλω ένα καλοκαιρινό τραγούδι τώρα εγώ, Μανώλη. Καλοκαιρινότατο. Λοιπόν, τα πέτυχα. Σήμερα είναι στο ΟΑΚΑ ο αγώνας. Σήμερα είναι τέταρτο. Το έχω μπερδέψει. Σήμερα είναι ο τέταρτος αγώνας. Τέταρτος. Ωραία, τα έχω κάνει μαντάρα. Αφήστε με. Λοιπόν, σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

με μπέρδεψες, μου γράφεις ο πέμπτος, σήμερα ο Άκα. Δηλαδή, εγώ τι να καταλάβω. Λοιπόν, ο τέταρτος. Καλά, εγώ τα λέω καλά. Εμένα θα ακούτε. Αφήστε τους αθλητικούς, τα μπερδεύουν. Είναι συγχυσμένοι και τα μπερδεύουν. Λοιπόν, τέταρτος αγώνας σήμερα στο Άκα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός τέλος, γιατί παίρνει την τρίτη νίκη και παίρνει και το πρωτάθλημα μαζί. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πάμε στο 2-2. Οπότε θα πάμε στον πέμπτο αγώνα που θα γίνει στο ΣΕΦ για να δούμε τελικά ποιος θα στεφεί πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ. Πώς το λέω, δηλαδή. Θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι μία αθλητική ρεπόρτερ. Δοξάστε με. Άλλαξαν πολλά για μένα.

μπορώ. Δηλαδή είναι δελεάρ. Βλέπω τις εικόνες, τις σκηνές από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Ηλιούπολη. Ταυτόχρονα βλέπω και live την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό. Καθυστερήσεις σε συγκρούσεις Κηφισίας και σε Αττική Οδό. Χαμός γίνεται πάλι στην Αθήνα. Είναι, παιδί μου, σε συνέχεια της ανάρτησης που έκανα το πρωί στο διαδίκτυο με τις μπουκαμβίλιες από το Χαλκί εδώ στην Άξο. Και λέω, τι ωραία που θα ήταν κάθε γωνιά της Αθήνας να είχε έτσι τέτοια χρώματα. Πού να αντέξουνε, παιδί μου, οι μπουκαμβίλιες στην Αθήνα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή τις λυπάσαι, τις καημένες. Ο Τραμπ χθες δεν δήλωσε αισιόδοξος, ρε παιδιά. Χθες δεν είπε ότι δεν ήταν και μεγάλη υπόθεση αυτό με το Απάτσι. Τέλος πάντων, να το ξεπεράσουμε αυτό. Δεν δήλωσε αισιόδοξος. Λοιπόν, σήμερα πήγαμε σε άλλα κόλπα δύσκολα που κάνουν στις Ινδίες. Ζόρικα, ζόρικα. Σε επιθέσεις δηλαδή. Ναι, τι θα έλεγες εσύ, Ευαγγελία, αλίμονο, αλίμονο. Ο κόσμος λέει, τα λέει καλύτερα τα αθλητικά. Οι απόψεις δίστανται. Θα κάνω γκάλωπ. Ωραία, λοιπόν, άλλα να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, αλλά πριν από αυτό, παιδιά, να σας μιλήσω για τα φρέσκα αυγουλάκια που βρίσκουμε εδώ στην Άξο και μάλιστα σε επιλεγμένα καταστήματα. Όμως τα αυγουλάκια αυτά τα έχουν γεννήσει κοτούλες, οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερες σε κάτι κτήματα που βρίσκονται στον Άγιο Αρσένιο. Εκεί λοιπόν τα παιδιά, ρε Αντώνη, εκτρέφουν αποκλειστικά κότες ελευθέρας βοσκής, πλήρως εμβολιασμένες με τους πρόσφατους κανόνες, με τους πιο πρόσφατους κανόνες, γιατί αυτά αλλάζουν και τα παρακολουθούν εκεί τα παιδιά. Κανόνες υγιεινής και συμπληρωματική διατροφή, γιατί χρειάζεται και αυτό, αλλά όμως, και εδώ είναι η διαφορά, από ζωοτροφές μόνο, και το τονίζω, φυτικής προέλευσης. Πιστοποιημένα αυγουλάκια με σφραγίδα ελευθέρας βοσκής στο κέλυφος. Να τα σπάσεις, να κάνεις ομελέτα. Με πατάτες να άξω. Να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Να τα βράσεις, να φτιάξεις μία σαλάτα με μαρουλάκι μέσα, με μπεζαμπονάκι, με τυράκι γραβιέρα εννοείται. Να φτιάξεις, να βάλεις αυγουλάκια τέτοια σε μπεσαμέλ και να φτιάξεις παστίτσιο, να γίνει χαμός. Να φτιάξεις το αυγουλάκι το ωραίο για το πιτσιρίκι το μικράκι και να ξέρεις ότι το παιδί σου μεγαλώνει σωστά γιατί τρώει σωστά. Φτηνοτροφική Νάξου. Όλα αυτά από το αγρόκτημα, παιδιά. Αυθεντικές οικότες, καμαρωτές, πουπουλένιες, που κάνουν αυγουλάκια και κακαρίζουν. Και τα αυγουλάκια έρχονται στο σπίτι σου, έρχονται στο χώρο σου, για να τα αξιοποιήσεις όπως εσύ θέλεις, σε όλες σου τις συνταγές. Τα βρίσκεις σε επιλεγμένα καταστήματα εδώ στην Άξο και στην Αθήνα. Αμέ, διότι γιατί οι Αθηναίοι δεν πρέπει να φάνε φρέσκα αυγά? Πού θα τα βρουν εκεί? Θα το στείλουμε εμείς από την ατροφική Άξο. Πες μου, ραντάρ, δεν τα λέω καλά. Πες. Δεν είναι έτσι. Αλλιώς θα βάλω την Ειρήνη να μου τα πει.

0: σου λέει. Ο Φλόριος, ο φίλος μου, ο αγαπημένος ο περαθήτης. Δεν είμαι αθλητική δημοσιογράφος. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, Φλόρι. Να ξέρεις, εμπιστεύομαι την άποψή σου. Μία φορά μίλησα μαζί σου και όλα για πάρτι σου, να το ξέρεις.
1: Η νύχτα που τα λόγια σου τα μέτρησες.
0: Άλλος λάτρης του ραδιοφώνου, ο φίλος μου ο Φλόριος. Άλλη μαγική αυλή εκεί στο φιλότη. Στην είσοδο, παιδί μου, της πλάτσας. Στο δεξί σου χέρι. Εν τω μεταξύ, έχει πλάκα γιατί πας εκεί και λες ρε παιδάκι μου τώρα, λέει η Μαριέτα προχθές ας πούμε, λέει θέλω κάτι χωνευτικό ρε παιδί μου γιατί έφαγα καλά βέβαια. Λέει ας το πάνω μου, δεν χρειάζονται πολλά πολλά, ας το πάνω μου και έφερε εκεί ένα ωραιότατο δροσιστικό και χωνευτικό κοκτέιλ. Το βλέπει η Μαριέτα, λέει αυτό λέει παράξενο χρώμα έχει βρε πιέστο, της λέει ο Φλόριος. Το ήπια η Μαριέτα για στα χέρια σου του. Μάμα δεν πιστεύεσαι Φλόριο, πού πας, πού πας.

0: Σας είπα χθες για τις 20 κορυφαίες πόλεις του κόσμου για φαγητό το 2026. Ποιες είναι, σας το είπα χθες αυτό. Σας είπα ότι η Λίμα, λέει, είναι στην κορυφή, εκεί στο Περού. Θεωρείται, λέει, γαστρονομική πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής. Λοιπόν, μας πέφτει λίγο μακριά η Λίμα. Μας πέφτει λίγο, η αλήθεια είναι μακριά. Το Λονδίνο και η Βαρκελόνη είναι στην πρώτη πεντάδα, μα αυτά μας πέφτουν λίγο πιο κοντά. Αλλά η Αθήνα μας πέφτει πιο κοντά από όλες αυτές. Είναι στην θέση νούμερο 9, παρακαλώ, η Αθήνα. Ρε παιδί μου, κάτσε μισό λεπτάκι τώρα να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή, πας στο Λονδίνο, έτσι, τι να φας, να φας αυτά τα, πώς τα λένε εκεί πέρα τα αυτά με τις πατάτες, τα fish and chips. Αυτό, μπράβο, το θυμήθηκα. Το είχα φάει αυτό. Τι να φας, fish and chips τώρα, τι να. Είπαμε, τα ψάρια πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα στις θάλασσες, να μην τα ενοχλεί κανένας. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, να μην τα ξαναλέμε, παιδιά. Πρέπει αυτά να είναι κανόνες στη ζωή μας. Ναι. Ενώ έρχεσαι στην Αθήνα, πας ένα σουβλατζίδικο, κάθεσαι εκεί πέρα κάτω, παίρνεις 3, 4, 5, 10 καλαμάκια. Πόσα να σας φέρω, λέει. Λέει, φέρε, λέει, 20. Λέει, περιμένετε παρέα. Λέει, ναι, και φέρ' τα γρήγορα πριν έρθουν. Αθήνα. Αυτά μόνο στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
1: Οι νεράιδες ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Με αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξου.
1: Πλένουνε τα δόντια τους και βγαίνουνε στα δάση.
0: Οδοντόβουρτσες οδοντόκρεμες My Market.
1: Βοηθάνε τη χελώνα να ανέβει στο βουνό. Και το σκιούρο να βρει αυτό που έχει χάσει.
0: Χελωνίτσες, χελωνίτσες, μια χαρά θα ήταν μια χελωνίτσα εκεί στο φραγκόσικο στο φιλότι. Έχουμε και γκαζόν, έχουμε και πράσινο, έχουμε και τα πάντα όλα.

0: Είναι ράιδες, φορούν φορέματα λευκά. Μαλλιά τους πλέκουνε, παράξενες πλεξούδες.
1: Παράξενες πλεξούδες για να πάνε στη θάλασσα να κολυμπήσουν και μετά να πάνε στο φούρνο, Λαγογιάννη, να φάνε κάτι της, γιατί έχεις χάσει ενέργεια, τι θες πίσω.

0: είσαι, Φλόριε? Θα ανέβω στην Απείρανθο την άλλη εβδομάδα, γιατί φεύγω τώρα, δεν προλαβαίνω την Παρασκευή και θα κλείσω τη Δευτέρα. Θα ανέβω στην Απείρανθο να μου κάνεις έκπληξη. Να μου φτιάξεις κάτι να πιω, να δροσιστώ, αν και στην Απείρανθο δροσίζεσαι ούτως ή άλλως.
1: Τους αρέσει το σπανάκι.
0: Φλόρια, ακούς? Είναι ο Παρασκευούλα, Θανάση. Καλημέρα στην Κομιακή και στην Κόρονο, στο Σκαδό, στη Μέση, στη Μονή, στον Απόλλωνα πάνω, όμορφο.

0: αυτός ο Σπύρος ο Γραμμένος τα λέει καλά, παιδιά, και για τις νεράιδες τα λέει καλά, αλλά και μας γυρίζει και πίσω στο χρόνο. Εμάς που τέλος πάντων προλάβαμε, ψιλοπρόλαβα εγώ τώρα, μην το συζητάμε, λέει, στα τελευταία της ήταν η κασέτα, και κάναμε καλή δουλειά με μία κασέτα και ένα στυλό. Είναι αυτό που σας λέω πολλές φορές, ρωτάς ένα πιτσιρίκι σήμερα, τι μπορείς να κάνεις με μία κασέτα και ένα στυλό. Πρώτη ερώτηση, τι είναι η κασέτα. Δεύτερη ερώτηση, στυλό, τι να κάνω, να γράψω πάνω στην κασέτα. Όχι. Να τη γυρίσεις πίσω. Βασιλικούλα, τι ωραίες φωτογραφίες από την Κεραμωτή.
1: Λίγο πριν βγούνε τα CD, τότε ακούγαμε κασέτες.
0: Λόριε, θα μου κάνεις έκπληξη, μου φτιάξε ένα ωραίο κοκτέιλ.

0: θα γράψει.
1: Πολύ μεγάλη καλημέρα στη φίλη μου τη Φωτεινή από την Κρήτη, από την Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Λασί, Φυρέθη, Μνοϊράκλειο, Χανιά, όλη η νομή της Κρήτης. Αυτό κάνει, όχι έκπληξη, έκπληξη θα μου κάνεις, έκπληξη. Μην μου λες τι θα μου φτιάξεις, μην μου το χαλάς, θα μου φτιάξεις, έκπληξη.
2: Και τα MP3 κάνανε φάση, έχουμε μπει στο ρελαντί και τις κασέτες μας ξεχάσει. Τότε

Θα τη φορήσω να δούμε λίγο τα δικά μας θέματα εδώ στο Νότο. Ναι, ναι. Είδατε την ανάρτηση του Δημάρχου, έτσι, χθες για το αεροδρόμιο. Σας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε ό,τι απαιτείτε. Πιστεύω ότι θα γίνει έτσι. Για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, ξεκίνησε ένα έργο για την επέκταση του αεροδιαδρόμου και αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί. Αυτό είναι μόνο δρόμος. Ανάξιαν, ανάξιαν το κοκτέιλ. Ωραία, λοιπόν.

Υπήρχαν οι 90άρες και οι 60άρες, αν δεν κάνω λάθος. Μου τα έχουν πει, μην νομίζετε. Εγώ δεν τα πρόλαβα. Γιατί να, πότε, τώρα τελείωσα το σχολείο πρόσφατα. Τι. Επιμένεις εσύ, ε. Θοδωρής Μαραντίνης. Επιμένει. Επιμένει να χορεύει νησιώτικα.

απλωμένο σε χωριάτικο προζυμωμένο ψωμί, χλωρή ρίγανη, πασπαλισμένη φέτα και ζαμπόνι νάξο. Σας τρελανά. Να το ξαναπώ μία. Να το πάω άλλη μία. Καγιανάς. Απλωμένο σε χωριάτικο προζυμωμένο ψωμί, χλωρή ρίγανη, πασπαλισμένη φέτα και ζαμπόνι νάξου. Ωραία, τώρα όλοι αναρωτιέστε πού το βρίσκουμε αυτό. Η απάντηση είναι στο Φραγκόσικο στο Φιλότι.

Λοιπόν, το πυροσβεστικό ελικόπτερο είναι στο αεροδρόμιο της Νάξου. Αχρίαστο να είναι, αλλά όμως είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε αντιπυρικής περίοδου. Το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων που δεν είναι άλλο από την Νάξο αποκτά ξανά έναν κρίσιμο επιχειρησιακό σύμμαχο απέναντι στον κίνδυνο των θερικών πυρκαγιών. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας που μας πέρασε, προχθές δηλαδή, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Νάξου το πυροσβεστικό ελικόπτερο MI8, το οποίο αναλαμβάνει υπηρεσία για την αντιπυρική περίοδο του 2026. Η παρουσία του δεν αποτελεί έκπληξη, άλλωστε η πρώτη εμφάνισή του στην Άξο είχε καταγραφεί το 2020, ενώ έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης σε ολόκληρο το Αιγαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα του ελικοπτέρου βρίσκεται σε καθεστώς άμεσης επιχειρησιακής ετοιμότητας, με χρόνο αντίδρασης που φτάνει μόλις τα 20 λεπτά από τη στιγμή που θα δοθεί εντολή απογείωσης. Το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Άξο, για τις μικρές Κυκλάδες, αλλά και συνολικά για το κεντρικό Αιγαίο, όπου οι μεγάλες αποστάσεις και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες συχνά καθιστούν κρίσιμο το χρόνο πρώτης επέμβασης. Σταθερός επισκέπτης λοιπόν της Ελλάδας, το ελικόπτερο αυτό εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1997, όταν η χώρα προχώρησε στη μίσθωση 5 ελικοπτέρων από την Αυστρία, παρακαλώ, για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης. Από τότε, τόσο το MI8, όσο και η εξελιγμένη έκδοσή του, το MI17, αποτελούν σταθερή παρουσία κάθε καλοκαίρι στους ελληνικούς ουρανούς. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες, δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα έτσι ενδεικτικά, η μεγάλη καμπίνα του επιτρέπει τη μεταφορά έως και 4.000 κιλών φορτίου ή 24 έως 28. 8 άτομα προσωπικού. Εγώ θα πω για μία ακόμα φορά, αχρίαστο να είναι, αχρίαστο να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε, και γι' αυτό θα πρέπει να βάλουμε όλοι το χεράκι μας, έτσι, να είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε αντιπυρική περίοδο, προσέχουμε, δεν χρησιμοποιούμε μηχανήματα που να προκαλούν σπινθήρα, δεν κάνουμε μπαρμπεκιού έξω, δεν χρειάζεται να κάνουμε μπαρμπεκιού, εννοείται ότι δεν πετάμε τσιγάρα δεξιά-αριστερά, αναμένα και ούτω καθεξής, γενικά δεν κάνουμε απορρίμματα και θα έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Προσοχή μεγάλη! Ωχα, μάνα, μάνα, μάνη!

Λοιπόν, μετά θα πάω να πω μια καλημέρα στη Λεβεντογένα και στους φίλους μας που μας ακούνε μετά από αυτό, μετά τις διαφημίσεις. Στη Λεβεντογένα και στους φίλους μας που μας ακούνε εκεί. Και φυσικά στη φίλη μου τη Βασιλικούλα, που ξέρω πόσο πολύ της αρέσουν τα κριτικά τραγούδια. Και η λύρα της Κρήτης.

στην κυρία Μαρία. Καλημέρα κυρία Αγγελική Σιδερή. Αντώνη. Καλημέρα κυρία Ειρήνη. Μαμά Ελένη Φιλότη. Στην κυρία Μαρία, στην κυρία Μαρίνα, στην κυρία Κούλα, στην κυρία Μαρούσα. Κυρία Πίτσα, κυρία Φιλιό, κυρία Ρίνα. Πού είσαι Γιώργη?

0: Ορίστε, ορίστε. Λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ορίστε το καλό νέο της ημέρας. Η πρόσβαση στη θάλασσα αποτελεί δικαίωμα για όλους και η IKEA κάνει ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αμέ! Με την έναρξη της θερινής περίοδου, ο Δήμος Κέας προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών συστημάτων πρόσβασης στις παραλίες, Πίσες, Οντζιά και Κορισία και ενίσχυσε σημαντικά την προσβασιμότητα του νησιού. Καινοτόμα ελληνικής κατασκευής συστήματα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη θάλασσα με ασφάλεια, αυτονομία, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή συνοδού. Αυτά λοιπόν τα συστήματα διαθέτουν κινούμενο κάθισμα το οποίο μεταφέρει το χρήστη από την ακτή μέχρι το νερό μέσω ειδικής σταθερής τροχιάς, ενώ η λειτουργία τους γίνεται εύκολα με τηλεχειριστήριο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η περιβαλλοντική τους διάσταση, γιατί λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο με ηλιακή ενέργεια, αξιοποιούν φωτοβολταϊκά πάνελ δηλαδή. Η εγκατάστασή τους είναι προσωρινή και πραγματοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, ενώ μετά το τέλος της απομακρύνονται, περιορίζοντας το ελάχιστο την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Και βέβαια η χρήση τους είναι, των συστημάτων αυτών είναι δωρεάν. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς ξέρετε, εδώ, σωστά συντονισμένοι, γυρίζω με Κρήτη, με Λεβεντογένα. Τα πάμε αυτά.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, για ακούστε το και αυτό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ο Απεραθήτικος, στα Φανάρια, διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου το Σαββατοκύριακο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Το θέμα, τα αγριολούλουδα του χωριού στους Απεραθήτικους στίχους. Παίρνει πάλι στο προσκήνιο έναν πολύτιμο, αλλά συχνά παραγνωρισμένο θησαυρό του τόπου, τη σχέση της φύσης με τη λαϊκή παράδοση. Άλλωστε, δεν ξεχνώ το δεντρολίβα.

0: κρεμούνται στην ποδιά.
1: Η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο Απεράθου, όπου η γεωπόνος και συγγραφέας η αγαπημένη κυρία Δεουδέ, η κυρία Τασία Δεουδέ, θα παρουσιάσει την εργασία της με τίτλο «Τα αγριολούλουδα του χωριού στους απεραθήτικους τοίχους». Μέσα από ομιλία προβολή θα αναδειχτεί η στενή σχέση του απεραθήτικου φυσικού περιβάλλοντος με την πολιτιστική κληρονομιά του χωριού. Η συνέχεια θα δοθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 επίσης το απόγευμα με μια ξεχωριστή βιωματική δράση στη φύση. Σημείο συνάντησης η Παναγιά η Απεραθήτησα απέναντι Φλόριε. Εκεί λοιπόν οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν μια λουλουδοβόλτα μέχρι την Ζακρίδα, έχοντας ως οδηγό την ίδια την κυρία Τασία Δεουδέ. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα γνωρίσουν από κοντά τα αγριολούλουδα της περιοχής, θα ανακαλύψουν στοιχεία της τοπικής βιοποικιλότητας, θα ακούσουν ιστορίες και παραδόσεις που συνδέονται με τα φυτά και το φυσικό περιβάλλον της Απειράνθου. Είναι μια πρόκληση γνωριμίας με έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του τόπου. Είναι ωραίες αυτές οι δράσεις, πολύ μ' αρέσουν, πάρα πολύ μ' αρέσουν, και επειδή μιλάμε για λουλούδια, μιλάμε για τα Περάθου, μιλάμε για παράδοση. Ρε, τι θα σας κάνω τώρα, ορίστε, ορίστε. Καημένε δεντρολίβανο, δεντρολίβανε, κανείς νερό δεν σου βάνε. Ήρθε η Παρασκευούλα.

είναι για σεμί, είναι η ασεμί. Πώς μ' αρέσει να ακούω τους απεραθήτες να μιλούν απεραθήτικα. Μαριέτα, πρέπει να με μάθεις να μιλώ απεραθήτικα, τέλος. Λοιπόν, αυτά τα όμορφα για την Απείρανθο και για την όμορφη εκδήλωση που θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Θα σας πάω σε λίγο, ή μάλλον όχι τώρα. Τι έλεγε το τραγουδάκι που οι νεράιδες λέει βοηθούν τις χελώνες να ανέβουν το βουνό και ούτω καθεξής. Με αφορμή λοιπόν την έναρξη της περίοδου φωλεοποίησης αλλά και την Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να συμβάλλουν στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των φωλιών τους. Οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν δύο από τα σημαντικότερα είδη της Μεσογείου, την Καρέτα Καρέτα και την Χελώνια Μίδας. Είδη που εξακολουθούν να αντιμετωπίσουν σοβαρές απειλές από την ανθρώπινη δραστηριότητα, βεβαίως, διότι ναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, εξαφανίζουμε οτιδήποτε είναι στη φύση. Λοιπόν, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι σε περίπτωση εντοπισμού ιχνών ή φωλιάς χελώνας στην παραλία θα πρέπει να τηρούνται ορισμένοι βασικοί κανόνες προστασίας. Απαραίτητη είναι η διατήρηση απόστασης από τα ίχνη και τις φωλιές, χωρίς καμία παρέμβαση ή αλλίωση του χώρου. Παράλληλα, οι χελώνες δεν πρέπει να ενοχλούνται κατά τη διαδικασία φωλεοποίησης, ενώ απαγορεύεται η χρήση φλας ή έντονη φωτισμού που μπορεί να τις αποπροσανατολίσει. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αποφυγή θορύβων και η διατήρηση των παραλίων όσο το δυνατόν πιο ήσυχων, καθαρών και σκοτεινών κατά τις νυχτερινές ώρες. Τώρα, σε περίπτωση εντοπισμού φωλιάς ή χαρακτηριστικών ιχνών στις τα χελωνάκια που πάνε στη θάλασσα, στις παραλίες των Κυκλάδων, οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν άμεσα το Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου ή τις κατατόπους λιμενικές αρχές, ώστε ειδικευμένα συνεργεία να μεταβούν στο σημείο για την καταγραφή και την περίφραξη της φωλιάς. Παιδιά, θέλω να σας μεταφέρω μία σκηνή που μου έχουν περιγράψει. Μία σκηνή που μου έχουν περιγράψει από μία περιοχή άλλη, όχι από εδώ από την Άξο, σε μία παραλία που τη λένε Τρίνισσα, είναι μετά τη σκάλα Λακωνίας. Εκεί λοιπόν που έχει πάρα πολλά κρινάκια της Παναγιάς, έχει αμόλοφους, έχει... Πάνε λοιπόν οι χελωνίτσες και κάνουνε φωλιές. Και που λέτε ένα βράδυ που παρατήρησαν κάποιοι εκεί της περιοχής άνθρωποι κάποια ίχνη χελώνας και διαπίστωσαν ότι είχε πάει η χελωνίτσα να γεννήσει. Τι έκαναν? Έσβησαν ό,τι φως μπορεί να υπήρχε στην παραλία, δημιούργησαν συνθήκες ιδανικές για να μην ενοχλούνται καθόλου και όταν άρχισαν να σκάνε μύτη τα χελωνάκια είχαν πάει και είχαν δημιουργήσει φράγμα ουσιαστικά πάνω στην άμμο, δεξιά και αριστερά από τη φωλιά για να κατευθυνθούν τα χελωνάκια ευθεία στη θάλασσα. Και μάλιστα μου είπε η αγαπημένη κυρία Πίτσα ότι έζησα, λέει, τη μαγική στιγμή όπου ένα χελωνάκι προσπαθούσε να μπει μέσα στη θάλασσα, δεν τα κατάφερνε. Ήμουνα κοντά και έκανα ρεύμα με το χέρι μου, δεν το ακουμπούσα, δεν κάνει να το ακουμπήσεις. Έκανα ρεύμα και το έσπρωχνα σιγά σιγά να μπει πιο βαθιά στη θάλασσα. Και όταν τα κατάφερε το χελωνάκι, απλά το αποχαιρέτησα και ευχήθηκα να έρθει ξανά σε αυτή την παραλία για να κάνει τα βουλάκια της. Ήτανε να γεννήσει εδώ. Καλέ, ήδη τα μιλώ τα περαθήτικα εγώ, ήδη τα μιλώ. Τίποτα, πήρα ένα μήνυμα τώρα, ήδη τα μιλώ. Αυτά τα όμορφα με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι εμείς μπαίνουμε στο φυσικό περιβάλλον αυτών των πλασμάτων, εμείς τα ενοχλούμε, όχι αυτά εμάς, και θα πρέπει να σεβόμαστε τη ζωή γενικότερα, είτε μιλάμε για τον άνθρωπο, είτε μιλάμε για τα ζώα, είτε μιλάμε για το οτιδήποτε. Η ζωή είναι πολύτιμη και πρέπει να τη σεβόμαστε. Αυτά τα όμορφα και είμαστε ήδη με την πολυλογία σας. Φλόρια, πες μου σε παρακαλώ πολύ, δεν έχω δίκιο. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Δηλαδή, μπουρου, να μηνύματα, να μην απαντήσω. Δεν γίνεται. Με παρασύρετε. Λοιπόν, πού να σας πάω όμως τώρα? Να σας πάω σε ένα έτσι παλιό, όμορφο, καλό, αλλά διασκευασμένο. Αυτό εδώ.

θα φτιάξεις γεμιστά. Γεμιστά, πες μου που μένεις. Έχεις πάει στο My Market να πάρεις ντομάτες, μελιτζάνες, πιπεριές, πώς το λένε, κοίτα, μαϊντανό, καροτάκια. Πατατούλες, να βάλεις ανάμεσα και καμιά πατατούλα έτσι. Έχεις πάει στο My Market, παιδί μου, να πάρεις τα καλύτερα λαχανικά. Πώς θα τα φτιάξεις τα γεμιστά. Ή μήπως βάλεις κιμά μέσα. Άμα βάλεις κιμά, θα πας στο ψυγείο ευθεία μπροστά. Τα καλύτερα κρέατα. Naxos Meat. Και όχι μόνο ελληνικά κρέατα. Είναι τα γεμιστά, ρε παιδί μου. Πάρε το κρέας για αύριο. Τα γεμιστά είναι να τα φας με ρύζι. Το αυθεντικό, το γεμιστό, το ωραίο με το μυρωδάτο. Με το μαϊντανούλι του μέσα, με το βιώσμο του. Αυτά θα τα βρεις στο My Market, στο λέω να το ξέρεις. Πήγαινε εδώ στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό σου χέρι, δίπλα από το πλατήριο της Shell, θα βρεις ένα My Market. Άμα πας στην Αγία Θεοδοσία απέναντι, θα βρεις άλλο My Market. Αν πας απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, θα βρεις άλλο My Market. Σύντομα θα έχουμε και άλλο. Παραλιακά κιόλας. Λοιπόν, στη Σαντορίνη έχουμε φύγει επιτέλους. Να, μια φωτογραφία από το Σκάρο μου, στη λέει η νονά μου, η καπετάνισσα. Έχουμε φύγει επιτέλους από τα θράψαλα, αυτά που δεν πρέπει να ενοχλούμε να είναι ελεύθερα στη θάλασσα, και έχουμε πάει στα κολοκυθάκια τα γεμιστά, σαντορινιά τα κολοκυθάκια, αντιλαμβάνομαι. Γεμιστά με τι, με ριζάκι, με τι, πώς θα τα φτιάξουν, να, εσύ θα τα φτιάξουν, να.

Τα βάλε στο ταψί, ωραία, ωραιότατα, με το λαδάκι, το ωραίο από πάνω. Εκεί κάπου το χτύπησε τηλέφωνο, δεν ξέρω, αφαιρέθηκα και είχα ανοίξει το. Τέλος πάντων, δεν είχα ανοίξει το φούρνο. Λέω να τα βάλω στο φούρνο. Και αντί να ανοίξω το φούρνο, ανοίγω το ψυγείο και τα βάζω μέσα. Φεύγω. Και μετά από καμιά ώρα γυρίζω να δω πώς είναι τα γεμιστά. Έχουν γίνει να τα βγάλω. Ανοίγω το φούρνο που πουθενά τα γεμιστά. Όχι, τα λέω αυτά, διότι... Βρε που είναι τα γεμιστά, βρε τι τα έκανα τα γεμιστά. Βρε μου τα κλέψαν τα γεμιστά και δεν έχει μυρίσει και το σπίτι. Πώς θα είναι. Ψυγείο ήταν τα γεμιστά. Λοιπόν, αν είχα κάνει τη σωστή δουλειά, θα τα είχα βάλει στο φούρνο και ο φούρνος θα ήταν και μήλε. Θα ήταν, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, θα ήταν μια εταιρεία η οποία είναι αξιόπιστη και θα τη βρεις στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Εκεί που θα βρεις και όλα τα υπόλοιπα, που θα σου κάνουν καλύτερη την καθημερινότητά σου. Σε εκπληκτικές τιμές και συσκευές που τις παντρεύεσαι για μια ζωή. Είπαμε, έχουμε καινούργια κολεξιόν, την κολεξιόν του καλοκαιριού, ναι. Οπότε περάστε μια βόλτα από τη Μίλε, από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, να δείτε και τα υπέροχα παιδιά, να σας πούνε καλημέρα, να σας βγάλουν την ακτινογραφία σας, για να μπορέσουν να σας δώσουν αυτό ακριβώς που χρειάζεστε, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, κυρία Μέρα.

0: ναι, έχουμε και αγώνα σήμερα, μην ξεχνιόμαστε το βράδυ στι 9.
1: Για τον χώπο συνόνου σου στο κακό είναι καθήκον σου γυρίζει και
0: στι 9 είναι ο αγώνας.

0: κανένα σνακ δεν θα φτιάξετε για τον αγώνα, κυρία Μέρη μου.
1: Μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το σπέσι.
0: Για να κάνω κι εγώ κανένα refresh εδώ πέρα να δούμε πως έχουμε τίποτα συγκλονιστικό να σας μεταφέρω από την επικαιρότητα. Για να τσεκάρω. Μάλιστα, αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων. Έχουν γίνει έφοδοι σε σπίτια, σε αποθήκες, έχουν γίνει 8 συλλήψεις και δεν συμμαζεύεται. Τα των εκλογών, εντάξει, λίγο πολύ σας τα είπα. Πάμε, δεν πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο. Υπάρχει και αυτό το σενάριο, πάντως έχω να σας πω. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Θα ξέρουμε όταν θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να μας πει πού θα πάει διακοπές φέτος. Βουνό ή θάλασσα. Δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις δεν θα περιγράψω.

0: των ανθρώπων και το πλάσμα.
1: Άκου τώρα, είναι ένας κύριος ο οποίος είναι μόλις 23 ετών, τον λένε Σβιατοσλάβ Γιούρας, έγινε βουλευτής μόλις σε ηλικία 23 ετών και είναι βουλευτής Ουκρανός, έτσι. Μετά την εισβολή των Ρώσων κατετάγει εθελοντικά στο στρατό που παραμένει μέχρι και σήμερα έχοντας το βαθμό του λοχεία. Και ο άνθρωπος λέει αυτός θέλει να μάθει ελληνικά. Θα μου πεις ποιος δεν θέλει να μάθει ελληνικά, έτσι, την μητέρα όλων των γλωσσών. Μάλιστα, 23 ετών, βουλευτής. Εμείς τέτοιο φαινόμενο έχουμε? Μπα, όχι, σε αυτή τη χώρα, όχι, όχι, όχι. Διότι οι νέοι άνθρωποι απαξιώνουν την πολιτική. Γιατί άραγε? Αν θες να γιάσεις. Λοιπόν, ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης ακολουθεί. Έχουμε μπαρ ναυάγιο στη Σαντορίνη, αλήθεια τώρα λες? Μπα, τι λες, υπήρχε αυτό, το ξέρω εγώ, όχι, πώς και δεν πέρασα εγώ από εκεί. Λοιπόν, ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης ακολουθεί με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες αμέσως μετά η Δανάη Κουτελιέρη και στη μία ξανά μαζί με τον Νικό Δημοτολιανό εδώ στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Να τα λέμε και αυτά, να τα θυμίζουμε αν και τα ξέρετε. Θα σας πω επίσης ότι θα πρέπει να προσέχετε το χαμογελάκι σας στο πρόσωπό σας, δηλαδή να ντύνεστε καλά, να είστε αισιόδοξοι, χαρούμενοι, χαμογελαστοί και όλα τα υπόλοιπα. Θα σας πω να συνεχίσετε να ακούτε ραδιόφωνο, γιατί το ραδιόφωνο ενώνει και θα συνεχίσει να ενώνει. Θα σας ζητήσω να είστε και αύριο το πρωί εδώ πρώτα ο Θεός, στις 8 θα ανοίξουμε το μικρόφωνο να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο και φυσικά θα σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν και σήμερα εδώ. Θα ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους εκπληκτικούς Φούρνο Λαγογιάννη, Κατάστημα Ηλεκτρικών Ειδών Μιχάλη Μαρούλη, My Market, την Οτροφική Νάξου και Φραγκόσικο στο Φιλότι. Περάστε μια βόλτα παρακαλώ πολύ, να, έτσι, να βοηθάμε τους νέους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να επενδύσουν σε αυτόν εδώ τον τόπο με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό στην παράδοση και σε όλα όσα καινούργια μπορούν να ενταχθούν πάρα πολύ όμορφα στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, στην κουλτούρα, στη γαστρονομία, στην αισθητική. Φραγκόσικο στο Φιλότι. Να είστε καλά, καλή δύναμη, γεια σας και χαρά σας.

0: γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό, καλή δύναμη. Τι μου κάνετε, είστε όλες εδώ, είστε όλοι εδώ? Για να πάρουμε παρουσίες. Παρούσες και παρόντες λοιπόν, με θερμινευόμενον μπορούμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή.

Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά καταρχάς στην ατζέντα της σημερινής μας ημέρας. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 10 Ιουνίου 2026. Συντονισμένοι στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νάξου μας, στο σταθμό των Κυκλάδων μας, στο σταθμό του Αιγαίου μας, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Εκπέμπουμε εδώ από τα παλάτια, την Πορτάρα, από τη Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τα 24 Κυκλαδονήσια μας, για όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Και από τον ομφαλό της γης που λέγεται Ελληνικό Αιγαίο Πέλαγος στέλνουμε τις καλημέρες μας στην Αυστραλία, στην Ασία, στην Αφρική, στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ωκεάνους. Καλημέρα στο Radio Historia που αναμεταδίδει την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στο Radio Γαλαξίας και στο φίλο μας τον Γιώργο στη μακρινή Αυστραλία. Καλησπέρα αυτή την ώρα, έχουν απόγευμα στην Αυστραλία. Καλημέρα μας στο Johannesburg στη Νότια Αφρική. Καλημέρα σε όλη την Ομογένεια. Εκπέμπουμε Αιγαίο, εκπέμπουμε Ελλάδα, εκπέμπουμε Ορθοδοξία από την καρδιά της Ελλάδας, το ελληνικότατο Αιγαίο Πελαγός μας. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου. Με καθαρά παριανό χαμόγελο σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η κόρη μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο ένα δροσερό τριανταφυλλένιο καλημέρα Κυκλάδες. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 10 Ιουνίου 2026. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται στα νησιά μας. Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει και εμείς σε όλους ευχόμαστε καλές δουλειές. Θυμίζουμε ότι χορηγός της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες είναι το κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, τηλεοράσεις όλων των ειδών, ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Επίσης θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-0-225-88, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Και σήμερα ξεκινάμε αμοριάνα από την αγαπημένη Αμοργό, από τα Κατάπολα. Φίλος ακροατής στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα στα Κατάπολα, καλημέρα στη Γιάλη, καλημέρα στα Θολάρια, καλημέρα στο Βρούτσι, καλημέρα στην Αρκεσίνη, καλημέρα στη χώρα της Αμοργού μας. Αμοριάνα λοιπόν, ξεκίνησε το σημερινό Καλημέρα Κυκλάδες. Μια καλημέρα από την πανέμορφη Πάρο μας, από το χωριό της γυναίκας μου, από τις αγαπημένες Λεύκες. Ξαδέρφη της γυναίκας μου από τις Λεύκες, στέλνει λευκιανές καλημέρες για μένα, για τη σύζυγό μου, για την κόρη μας τη Σέμνη και για όλη την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Όλες οι Λεύκες ακούνε καθημερινά ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και φυσικά Καλημέρα Κυκλάδες. Καλό πρωινό στις αγαπημένες Λεύκες. Μια καλημέρα από την Άουσα της Πάρου. Καλό πρωινό από το πάρκο της Έλλης. Μια καλημέρα από τη Στελίδα. Καλό πρωινό από τη Λιβύη από Ερμούπολη Σύρου. Η Μελίνα, καλή εκπομπή. Και ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου, τίνιακες καλημέρες από τη χώρα της Τίνου μας.

Κοιτάτε τι πανεμορφή είναι η πορτάρα μας, η παραλία μας, το κάστρο, η παλιά πόλη, η Μυρτιδιώτισσα. Να είσαι τώρα στην παραλία εδώ στη χώρα και να απολαμβάνεις τον πρωινό σου καφέ και να ακούσα ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη αύριο στην Καβάλα. Ο Γιάννης Βρούτσης στη Μεγάλη Λέσχη Καβάλα στις 10 το πρωί θα παρουσιάσει τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Αθλητισμού και θα προβεί σε σημαντικές ανακοινώσεις για τις αθλητικές υποδομές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τον Αξώτη Υπουργό Αθλητισμού θα συνοδεύουν στην επίσκεψή του στον νομό Καβάλας ο Τετράκης Ολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών Πύρος Δήμας, η Ολυμπιονίκη στο Τριπλούν Πηγή Δεβετζή, ο Ολυμπιονίκης στον Ακοντισμό Κώστας Γκατσιούδης και η Ολυμπιονίκη στο Βάδιν Αντιγόνη Ντρισπιώτη.

είπαμε για τα νέα της ΚΕΑΣ, την ενίσχυση της προσβασιμότητας των παραλιών για άτομα με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες, προχωρά ο Δήμος της ΚΕΑΣ, τοποθετώντας και φέτος ειδικά συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα σε τρεις δημοφιλείς παραλίες του νησιού. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου ΚΕΑΣ που ήρθε στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, τα καινοτόμα συστήματα εγκαταστάθηκαν στις παραλίες Πίσες, Οτζιάς και Κορισία, προσφέροντας τη δυνατότητα ασφαλούς και ανεξάρτητης πρόσβασης στη θάλασσα σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, εγγύους και γενικότερα σε όσους αντιμετωπίζουν προσωρινές ή μόνιμες δυσκολίες μετακίνησης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις του Δήμου ΚΕΑΣ για τη δημιουργία ενός πιο προσβάσιμου και φιλόξενου περιβάλλοντος για κατοίκους και επισκέπτες της ΚΕΑΣ μας.

Και μετά την ΚΕΑ πάμε στη Σύφνο για τα Συφνέικα νέα. Το Μουσιφάντο, 10ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής, ανοίγει το πολιτιστικό καλοκαίρι στη Σύφνο μας. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με θέμα μουσική για όλους ξεδιπλώνεται σε αυλές μοναστηριών της Σύφνου, πλατείες και μονοπάτια από τις 29 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου. Το 2026 συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ίδρυση του Μουσικού Εργαστηρίου Σύφνου, που δημιούργησε ο σύνδεσμος Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας, χάρη στην έμπνευση της μουσικοπαραγωγού Φραγκίσκης Ψαχαροπούλου Καράρη.

Καλή σας ημέρα. Μια καλημέρα έχουμε από το Τριαντάρο, ένα πανεμορφό χωριό στην Τίνο μας. Η Αγία Φασκούλα από Μύκονο μας στέλνει τις δικές της μυκονιάτικες καλημέρες. Παντέλ Κοϊκέ, 36 χρόνια μαζί σας, κοντά σας στην οικοδομή. Παντέλ Κοϊκέ, με μεγάλες προσφορές για την οικοδομή στο νησί της Νάξου μας. Δεκαετίες ολόκληρες η εταιρεία Παντελιάς, νυν Παντέλ Κοϊκέ, χτίζει το νησί της.

Κυκλάδες.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιοπιστό site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο δικές του τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, Ο Λόγος Εσάς, που δίνει το λόγο στον πολίτη να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, τους βουλευτές, την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό, την αυτοδιοίκηση, την εξουσία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr. Και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα 24 κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

για να δούμε και τα θέματα του kiklades.live.gr. Πρώτο θέμα, Σύρος νέο μίνι σάρωθρο στο στόλο καθαριότητάς του. Άλλα θέματα που έχει σεμνεί Τριανταφυλλίδου, η ίος στον αθλητικό χάρτη της Ελλάδος. Και έχει φωτογραφία τον αξιότη υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, μια σημαντική εκδήλωση, λέει σεμνή Τριανταφυλλίδου, με επίκεντρο τον αθλητισμό και τις αθλητικές υποδομές της ΣΥΟΥ, προγραμματίζεται για την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, μεθαύριο δηλαδή, στις 7 το απόγευμα στο αθλητικό κέντρο Δήμου Ιητών στην περιοχή Κάμπους. Με τίτλο «Ιός στον αθλητικό χάρτη της Ελλάδος», η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, καθώς ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα πραγματοποιήσει ομιλία και θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις που αφορούν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του αθλητισμού και των αθλητικών υποδομών στην Ιω. Παράλληλα το παρόν θα δώσουν σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, μεταξύ των οποίων ο Τετράκης Ολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών Πύρος Δήμας, ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 στο ποδόσφαιρο Κώστας Κατσουράνης, η Τετράκης Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Κολύμβηση Νόρα Δράκου, καθώς και ο διακεκριμένος προπονητής Κολύμβησης Νίκος Γέμελος. Την πρόσκληση προς το κοινό απευθύνει ο Δήμαρχος Ιητών κ. Γκίκας, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν από κοντά μια εκδήλωση αφιερωμένη στην αθλητική προοπτική της Ιού μας. Ίως στον αθλητικό χαρτί της Ελλάδος, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, 7 το απόγευμα, στο αθλητικό κέντρο Δήμου Ιητών. Κεντρικός ομιλητής, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Άλλα θέματα στο Κυκλάδες. Live.gr, Νάξος, παρέμβαση του Δημήτρη Λιανού για το αεροδρόμιο. Διαβάζουμε στο Κυκλάδες Live.gr την ανάγκη να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις το έργο στο αεροδρόμιο της Νάξου, επισημαίνει ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός, μετά τη διάλυση της σύμβασης με τον εργολάβο που είχε αναλάβει την επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης. Όπως τονίζει ο Δημήτρης Λιανός, λέει, διαβάζουμε στο Κυκλάδες Like.gr, η εξέλιξη αυτή προκαλεί εύλογη ανησυχία στους πολίτες της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, ωστόσο δεν σημαίνει ματέωση ή εγκατάλειψη του έργου. Ο κύριος Λιανός σημειώνει ότι υπάρχουν θεσμικά εργαλεία και διαδικασίες που μπορούν να διασφαλίσουν τη συνέχιση του έργου με βασικό στόχο την ταχύτερη δυνατή επανεκκίνηση των εργασιών. Η Δημοτική Αρχή ζητά από την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση και να ολοκληρωθεί το έργο σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί. Η Νάξος δεν μπορεί να περιμένει άλλο, αναφέρει ο Δήμαρχος χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ασφαλής και σύγχρονη αεροπορική σύνδεση της Νάξου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την υγεία, την καθημερινότητα των πολιτών, την οικονομία και τον τουρισμό. Ο Δήμαρχος Νάξου Δημήτρης Λιανός τονίζει ότι η διεκδίκηση για την ολοκλήρωση του έργου θα συνεχιστεί με ενότητα, σοβαρότητα και επιμονή, καθώς πρόκειται για ένα έργο που, όπως αναφέρει, ανήκει στους Ναξιώτες και στις επόμενες γενιές. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr και διαβάζετε τι είπε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός για το αεροδρόμιο του νησιού μας. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Σύρος, εργατικό ατύχημα σε ξενοδοχειακή μονάδα. Νάξος, με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 8ο Food Experience Graviera Νάξος. Με απόλυτη επιτυχία, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ολοκληρώθηκε στην Νάξο μας το 8ο Food Experience Graviera Νάξος, το μεγάλο γαστρονομικό γεγονός του Αιγαίου που διοργάνωσε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, προσελκύοντας επισκέπτες, επαγγελματίες της γαστρονομίας και προσωπικότητες από όλη την Ελλάδα. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr και διαβάζετε για τις εκδηλώσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Κυκλάδες, πάμε να φτιάξουμε τη μεγαλύτερη κοινότητα δωρεάν αγγελιών στο Viber, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, το site που ελέγχει την εξουσία. Άπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

συγκροτείται η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύκλος της συζήτησης θα έχει 15 ομιλητές, οι οποίοι 6 θα προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, 2 από το ΠΑΣΟΚ και 1 από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, ενώ ύστερα από κλήρωση θα μιλήσουν και 3 ανεξάρτητοι βουλευτές. Θα τοποθετηθούν και οι πολιτικοί αρχηγοί, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελος, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η Νέα Δημοκρατία πάντως στην πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση επικεντρώνεται σε 3 βασικά σημεία: περιβάλλον, ιδιοκτησία, στέγη, έλεγχο συνταγματικότητας, κράτος δικαίου, δικαιοσύνη.

Και πάμε εγκαρές. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Σειρά έχει τώρα το Φιλότι την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στο Φιλότι μας. Θα πραγματοποιηθεί γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς 25-26 με τίτλο «Από το Σβάλμπαρ στο Φιλότι, η κυβωτός των σπορ». Των σπόρων. Πρόκειται για μια εκδήλωση που δεν αποτελεί απλώς την ολοκλήρωση μιας ακόμα χρονιάς. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές μελέτησαν τη βιοπικιλότητα της Νάξου, γνώρισαν τα δέντρα και τα φυτά που ευδοκιμούν στην περιοχή του Φιλότιου και ερεύνησαν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου Νάξου σας προσκαλεί μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM στη γιορτή λήξης της φετινής σχολικής χρονιάς. Η αφετηρία του ταξιδιού μας, λέει, ήταν η παγκόσμια κυβωτό σπόρων στο παγωμένο αρχιπέλαγο Σβάλμπαρ της Νορβηγίας. Οι μαθητές ανακάλυψαν πως η ανθρωπότητα φυλάσσει το μέλλον της στις πιο ακραίες συνθήκες. Αυτή η παγωμένη ασφάλεια έγινε η μεταφορά για τη δική μας ευθύνη να διαφυλάξουμε τους σπόρους της δικής μας παράδοσης των αξιών και των τοπικών ποικιλιών της.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Με φωτιές κοντά μου παίζουν, θα με κάψουν.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο Οίκε. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
6: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
6: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
6: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Μαρούλης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Τελευταίας τεχνολογίας, κατασκευής 2026. Ψήξεις θέρμανσης και είναι λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Για κλιματισμό στην Άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

αφήσει εδώ στη Σύρο από χτες ότι οι εργαζόμενοι τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε φρεάτιο πισίνας ξενοδοχείου. Εσπεσμένες διακομιδές ασθενών είχαμε στο νησί της Σύρου, δίχρονο αγοράκι αναμεταξύ τους. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τρίμερο του 16ου Φεστιβάλ Ερμούπολης, του πρώτου φεστιβάλ του Μουσικού Ομίλου Σύρου, μετά την αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία του Μουσικού Ομίλου.

Ομάδες Ρεγκάτα 2026. Ο ναυταφιλτικός όμιλος Τζιτζιφιών Καλυθέας προκυρήσει τον 32ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Αγώνα Ανοιχτής Θάλασσας Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026 υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Ο αγώνας θα γίνει από το Σάββατο 20 Ιουνίου μέχρι και το Σάββατο 27 Ιουνίου στην περιοχή του νομού Κυκλάδων, συνδυάζοντας τον ναυτικό αθλητισμό με πολιτιστικές εκδηλώσεις στα νησιά του νομού μας και φέρνοντας κοντά τους ιστιοπλόους με την νησιωτική παράδοση και ζωή. Η εκκίνηση θα δοθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου 11 το πρωί ανοιχτά των Φλεβών με προορισμό την πανέμορφη παρκιά της Πάρου. Την 3η 23 Ιουνίου θα διεξαχθεί η δεύτερη ιστιοδρομία Πάρος Ίος και την 5η 25 Ιουνίου η ιστιοδρομία Ίος Έρυφος. Το Σάββατο 27 Ιουνίου θα γίνει η τελευταία ιστιοδρομία από τη Σέρυφο με τερματισμό στην Ίσο Πάτροκλο.

Οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές ξεκουράζονται, κάνουν τα μπάνια τους και τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Πολλοί προπονητές και ποδοσφαιριστές ελληνικών ομάδων, Έλληνες και ξένοι, βρίσκονται στις Κυκλάδες μας για τα μπάνια τους και τις διακοπές τους. Οι μεταγραφές έχουν ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στη δεύτερη μεταγραφή του στο καλοκαιρινό παζάρι, καθώς μετά την ανακοίνωση του Έλληνα μέσου Κώστα Φορτούνη ολοκλήρωσε και την απόκτηση του Πάμπλο Μαθαίο. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε στη Μαγιόρκα 2,7 εκατομμύρια, καθώς ο Ισπανοαργεντινός δεξής μπακ δεσμευόταν με συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2027. Και πάμε Θεσσαλονίκη, κρίσιμες οι ώρες για το μέλλον του Ρουμάνου προπονητή Ρατσβάν Λουτσέσκου στο πάγκο του ΠΑΟΚ. Έντονη φημολογία αναπτύχθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη σχετικά με την υπόθεση παραμονής ή όχι του Ρουμάνου Ρατσβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση του Ρουμάνου coach, που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΠΑΟΚ, αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα όταν και αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις της διοίκησης του Δικεφάλου του Βορρά, από τη στιγμή που ο ίδιος εδώ και καιρό έχει εκφράσει την επιθυμία του να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Ο 58χρονος Ρωμουάνος coach έχει επαναλάβει σε κάθε τόνο πως διαθέτει ενεργό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας παράλληλα ότι οι αποφάσεις για το μέλλον μιας συνεργασίας λαμβάνονται από κοινού με τον Ιβάν Σαββίδη και τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου έχουμε το τέταρτο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι. Ο Παναθηναϊκός στο Μαρούσι, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για την τέταρτη πράξη των τελικών της Τίχημαν GBL. Το μάτς θα ξεκινήσει 9 το βράδυ και μπορούμε να το δούμε από την ΕΤ2 Σπορ. Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι θέλουν την νίκη που θα σημάνει κατάκτηση του πρωταθλήματος, την ώρα που οι πράσινοι φιλοδοξούν να κάνουν το 2-2 που θα οδηγήσει τους τελικούς σε 5 μάτς. Όσον αφορά τους τραυματίες, ο Νίκος Ραγκαβόπουλος δεν θα αγωνιστεί ξανά στη σειρά, ενώ η συμμετοχή των Κώστας Λούκα και Τζένι Όσμαν θα κρυθεί την τελευταία στιγμή. Η παρουσία του Τσάλερ Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό θα κρυθεί επίσης την τελευταία στιγμή. Σήμερα στις 9 το βράδυ λοιπόν, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι.

Τροχαίο, ατύχημα είχε χθες το βράδυ ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, υλικές ζημιές μόνο στο αυτοκίνητό του. Τροχαίο ατύχημα είχε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χθες το βράδυ. Το αυτοκίνητο του ισχυρού άντρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Ευτυχώς οι ζημιές ήταν μόνο υλικές. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν πολύ εκνευρισμένος μετά το συγκεκριμένο ατύχημα.

10 και 45 πρώτα λεπτά, πάντα ραδιοφωνία και κλάδων, καλή μουσική και ειδήσεις από τις Κυκλάδες στην Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο.

πάντα μαζί μας η Παντελκοίκε, 36 χρόνια δίπλα σας στην οικοδομή. Με μεγάλες προσφορές και καλές τιμές. Παντελκοίκε.

Μια καλημέρα από την καταπράσινη και μυροβολοάνδρο. Καλημέρα από Ανοσύρο. Καλημέρα από την αγαπημένη Φολέγανδρο. Καλό πρωινό από την Κίμολο.

Νέο εργοστάσιο παραγωγής drones ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σώμα και ψυχή, μα τα λόγια μου δεν βρίσκω. Να πούμε κυρίες και κύριοι, μετά από πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη, την προσεχή Παρασκευή θα θεμελιωθεί στη Μαλακάσα το τρίτο και μεγαλύτερο κατά πολύ εργοστάσιο παραγωγής drones των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πρόσθεσε πως κάπου μέσα στον Ιούνιο θα έχω τη χαρά να εγκαινιάσω στην Τρίπολη την πρώτη σχολή εκπαίδευσης πιλότων drones. Επίσης ανέφερε πως τα εγκαίνια του κτηρίου διεύθυνσης αυτονόμων στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό, όπως επίσης και στη λειτουργία μιας συνολικής καθετοποιημένης δομής ηλεκτρονικού πολέμου, θα γίνουν σε λίγες μέρες. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο ηλεκτρονικός πολέμος δεν είναι απλώς ορισμένα μέσα κυβερνοεπίθεσης ή κυβερνοάμυνας. Επίσης, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τουρκική παρενόχληση στο αεροπλάνο. Στην επίσημη καταγγελία για τουρκικές παρεμβολές διασυρμάτου σε βάρος ευρωπαϊκών κυβερνητικών αεροσκάφων, προχώρησε ο Νίκος Δένδιας κατά τη Σύνοδο των Υπουργών Αμήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αδερφή Κυπριακή Δημοκρατία, παρά τις προσπάθειες της Άγκυρας να υποβαθμίσει το γεγονός. Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Αμήνης Νίκου Δένδια στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Αμήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία. Ένα ταξίδι το οποίο ήταν επεισοδιακό τόσο για τον Έλληνα Υπουργό Αμήνης όσο και για τους ομολόγους του από τη Γαλλία και την Ολλανδία. Κατά τη μετάβασή τους προς την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης, υπήρξαν καταγγελίες που κάνουν λόγο για παρεμβολές στις επικοινωνίες των αεροσκαφών, οι οποίες αποδίδονται στον παράνομο πύργο ελέγχου του αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό αφορά αεροσκάφη που μετέφεραν τους Υπουργούς Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας, τα οποία φέρεται να δέχθηκαν παρεμβολές μέσω ασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του Τύμπου. Λίγο αργότερα καταγράφτηκε δεύτερο περιστατικό με το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Αμήνας Νίκο Δένδια, καθώς και τα αντίστοιχα κρατικά αεροσκάφη των Ευρωπαϊκών Αποστολών. Όπως αναφέρονται, υπήρξαν νέες παρεμβολές στις επικοινωνίες την ώρα που δύο τουρκικά μαχητικά F-16 Floating Falcon απογειώθηκαν από την περιοχή του Τύμπου και παρακολουθούσαν την πορεία των αεροσκαφών, παραμένοντας ωστόσο σε απόσταση. Ο κύριος Δένδιας με ανάρτησή του στο διαδίκτυο αναφέρει πως κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον κύριο ομολογό του Βασίλη Πάλμα ενημέρωσα τους ομολόγους μου στο άτυπο συμβούλιο για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δυστυχώς οι Τούρκοι προκαλούν, κυρίες και κύριοι. Και εμείς ως Αιγιοπελαγίδικος ραδιοφωνικός σταθμός καταγγέλουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια εναντίον των αεροσκαφών και του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Νίκου Δένδια, αλλά και των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μετά η Τουρκία θέλει να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πιάσει και το ευρώ στα χέρια της.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

Χορηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, για κάθε τσέπη, για κάθε γούστο. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση του Μαρούλης, φτηνές τιμές. Όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες. Η εφημερίδα Καθημερινή, λουκέτο έως 3 χρόνια για βιαιοπραγία κατά εφοριακών. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Έρχονται σαρωτικά λουκέτα για τη φοροδιαφυγή. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη να πατάξει τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Ριζοσπάστης. Ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του ιμπεριαλιστικού

0: εφημερίδα απογευματινή. Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Κυριάκος Μητσοτάκης με την διάσημη δημοσιογράφο Ανταμπούρ στα 15 χρόνια της η εφημερίδα. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Η Ελεύθερη Ώρα. Τελείωσαν οι παρατάσεις, έρχεται κάθαρση. Ο Εθνικός Κήρυξ. Δήλωση.
1: Ακόμα μπρατσάκια και πετσέτες, μωρέο χρώμα άμα θες έχω και βατράχω παιδιλακό.
0: Για τον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νέα Υόρκη. Ελεύθερος τύπος. Ράλι τιμών και για τα χωράφια.
1: Πρέπει να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη.
0: Η εφημερίδα Εστία ήθελαν να φορτώσουν το Ερέχθειο και τις Καρδιάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Η εφημερίδα των Συντακτών. Το θέμα των πολεοδομιών. Ένα παλιό θέμα που ξέραμε από παλιά τι γίνεται στις πολεοδομίες. Η εφημερίδα Τα Νέα. Συντάξεις χειρίας αναδρομικά έως 7.800 ευρώ. Σε όλη τη χώρα τιμές ακινήτων ο νέος χάρτης. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό εφνιδιασμό. Political. Ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές. Επιποδός για τις κάλπες. Μανιφέστο. Νίκος Ανδρουλάκης μένει μέχρι να φύγει. Εκτελούνται διασπάσεις. Τσίπρας. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Τέταρτο το Πασόκ. Πρώτος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος ο Τσίπρας. Τρίτη η Καριστιανού. Τέταρτο το Πασόκ. Sport Day. Game 4 ή Game Over. Σήμερα το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο κλειστό του ΑΚΑ στην Αθήνα. Live Sport. Πέμπτο παιχνίδι ή σήμερα η στέψη. Κόκκινος πρωταθλητής. Η διοφυή σφαίρα τον αποκαλούν οι Ισπανοί. Γιαρόκα ο Μέντι. Φως των σπορ. Το σηκώνει μέσα στο ΟΑΚΑ.

Ώρα για σπορ. Έχει φωτογραφία τον coach της Ένωσης, το Σέρβο τον Νίκολιτς, ακόμα λέει πιο ψηλά. Και πάμε και σε δύο επαρχιακές εφημερίδες. Η εφημερίδα Αλήθεια, οι λίρες ήταν 20 λεπτά.

η εφημερίδα Θάρρος, σχολεία της Μεσσηνίας, στο Μαριέτα Γιαννάκου. Λαμιακός τύπος με επιτυχία η πολύ ωρή επέμβαση του Μητροπολίτη Φθιώτιδας κύριο Σημαίων. Να ευχηθούμε και εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων στον κύριο Σημαίων, περαστικά του. Η εφημερίδα Πελοπόννησος που μας έρχεται από το Μοριά, άγριο έγκλημα στην Αιγιάλια. Και να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με την εφημερίδα Ροδιακή, στη Ρόδο το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τελειώσαμε και με τα πρωτοσέλιδα, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Κυκλάδες Live.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το Κυκλάδες Live.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Κυκλάδες Live.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr, το site που ελέγχει την εξουσία.

παιδιά, καλημέρα κυρίες και κύριοι από τη Σέριφο, καλό πρωινό από τη Μήλο. Και πάμε στη Σαντορίνη που στο πλαίσιο του προγράμματος Ελλάδα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης από 29 έως 31 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν δράσεις παράκτιων και υποθαλάσσιων καθαρισμών σε περιοχές της Σαντορίνης. Και μένουμε στο νησί της Σαντορίνης. Για Σαντορινέη Κανέα, ο Δήμος Θύρας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Ηλιαχτίδα Θύρας, υλοποιεί για πρώτη φορά συγκεκριμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για μαθητές με αναπηρία. Τον Οκτώβριο στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, θα γίνει το Παγκόσμιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Όπως έχει πει και η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στόχος να προσελκυθούν τουρίστες και από την Ινδία.

Συζήτηση υψηλού επίπεδου ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη διάσημη δημοσιογράφο Αμαμπούρ στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια του site εφημερίδα.gr. Η διάσημη δημοσιογράφος του CNN Κριστιάνα Μαμπούρ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησαν για την Ουκρανία, το Ισραήλ, την Κίνα, τον Τραμπ, την Ευρώπη και την τεχνητή νοημοσύνη σε μια βραδιά που ξεκίνησε από τη γεωπολιτική και κατέληξε στην πιο κρίσιμη μάχη της εποχής, τη μάχη για την αλήθεια.

0: καθισμένος οδηγός στο Εγάλεο στην Αθήνα πήρε παραμάζωμα 6 παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
1: Για δρόμους που δεν θέλησα.
0: Επεισόδια ξέσπασαν τη νύχτα στη Βόρεια Ιρλανδία μετά από διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης. Αφορμή, ένας 30χρονος μουσουλμάνος από το Σουδάν κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά από βίαιη επίθεση με μαχαίρι εναντίον άντρα στο βόρειο Μπέλφαστ. Το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα. Οι βίαιες διαδηλώσεις ακολούθησαν μετά από έκκληση ακροδεξιών ακτιβιστών για κινητοποίησης λίγο μετά την απαγγελία κατηγορία σε 30χρονο Μωαμεθανό Σουδανό για απόπειρα δολοφονία σε άνδρα που δέχθηκε άγρια επίθεση.

πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα εκλέγεται γραμματέας του κόμματος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται οι μηχανές της Νέας Δημοκρατίας, ώστε ο κομματικός μηχανισμός να είναι σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή μετά το καλοκαίρι για να δώσει τη μάχη των εκλογών.

ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ένα νέο παιδί, καραμανλικός και δεξιός, θα αναλάβει μια δύσκολη αποστολή τους επόμενους μήνες, που αποτελεί και το μεγάλο στίχημα για τη Νέα Δημοκρατία και αφορά την αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και την επανενεργοποίηση πολιτών που είναι δεξιοί και καραμανλικοί και παραμένουν συναισθηματικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουν απομακρυνθεί από την ενεργή συμμετοχή. Γι' αυτό η επιλογή του, όπως σημειώνουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού, μόνο τυχαία δεν είναι, αφού έχει καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα.

Φίλος ακροατής μου λέει ότι ο κύριος Κερανάκης είναι ένας δεξιός πολιτικός, νέο παιδί, όπως και ο Παύλος ο Μαρινάκης, και αυτό ικανοποιεί εμάς τους καραμαλικούς και τους δεξιούς.

Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Συνελήφθη για οπλοκατοχή ο 65χρονος Ιταλός. Δεν φαίνεται να πείθει τους άνδρες της ασφάλειας ο 65χρονος για τη μη εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία του Αιγείου με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για οπλοκατοχή την Τρίτη αρνείται τις κατηγορίες μέχρι στιγμής. Θανατηφόρο τροχαίο είχαμε στη Ρόδο με θύμα 70χρονο οδηγό δικύκλου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης σκληρών ναρκωτικών και όπλων. Είχαμε 8 συλλήψεις μεταξύ τους και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών και όπλων. Από εμάς ένα μεγάλο μπράβο στην ελληνική αστυνομία.

Johannesburg στη Νότια Αφρική, τουλάχιστον 12 νεκροί σε ένοπλη επίθεση, αναζητούνται οι δράστες. Στα Χανιά μια γυναίκα κατήγγειλε τον 42χρονο σύζυγό της για βιασμό και απειλές.

0: φίλη ακροάτρια στέλνει τις καλημέρες της από το νησί της Μυκόνου.
1: Στα ανηλικά παιδιά τη.
0: Και μου λέει τα εξής: ο Μητσοτάκης έκανε πολύ καλή επιλογή με τον Κερανάκη.
1: Μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της.
0: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα στη Μέση Ανατολή. Προειδοποιήσεις για κλιμάκωση και νέες επιθέσεις. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κατέριψε 5 πυράβλους του Ιράν. Έχουμε κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το Associated Press. Συναγερμός σε Μπαρχρέιν και Κουβέιτ. Ιρανικοί ισχυρισμοί για πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Οι φρουροί της επανάστασης στην Τεχεράνη ισχυρίζονται ότι κατέριψαν

σχεδόν 600 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού έμπολα στο Κονγκό, μετέδωσε το Associated Press. Σήμερα 10 Ιουνίου του 44 είχαμε και τη σφαγή στο Δίστομο. Εμείς εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων τιμάμε τα θύματα. Η σφαγή στο Δίστομο στις 16 του 1944 ήταν ένα από τα πλέον ιδεχθή εγκλήματα κατά αμάχων που διέπραξαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναφέρει ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι χρέος μας είναι η διατήρηση στο ακέραιο των αξιώσεων της Ελλάδας για την επιστροφή του αναγκαστικού δανείου.

ξεχνάμε τα θύματα των Ναζί και βροντοφωνάζουμε ως πραγματικοί δημοκρατικοί προοδευτικοί πολίτες, όχι στο φασισμό, όχι στο ναζισμό, όχι στην ακροδεξιά. Ναι στη δημοκρατία, ναι στα φιλελεύθερα κόμματα.

το στρατηγικό σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον εξυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και τη σύνδεσή του με την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο Ελλάς 2030. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, η Ελλάς, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, οφείλει να διατηρεί ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και να προσαρμόζει διαρκώς τις αμυντικές της δυνατότητες στις νέες συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε την Ατζέντα 2030, τη μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη στις ένοπλες δυνάμεις, με στόχο τη μετάβασή τους σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον βασισμένο στη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων.

0: αγαπήσει.
1: Εχμηρή ανάρτηση για όσους πολιτεύτηκαν ή θα πολιτευτούν με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών έκανε χθες ο Νίκος Πλακιάς με αφορμή τις πρώτες συνεδριάσεις της δίκης για την τραγωδία. Με αφορμή ότι κατά την εκτίμησή του μόνο 4-5 είναι ενήμεροι για τα πάντα και οι υπόλοιποι 30 είδαν φως και μπήκαν ενώ καμιά εικοσαριά δεν έρχονται καθόλου, ο Νίκος Πλακιάς αναφέρεται στους υποστηρικτές των θεωριών περί παράνομου φορτίου και των υπολείπων που δεν δέχονται με τίποτα την αλήθεια. Προσθέτει με νόημα, στο τέλος το ξυλόλιο θα εξατμιστεί και η αλήθεια θα μείνει, αλλά και πάλι το κόμπλεξ δεν θα τους αφήσει να τη δουν. Ανοιχτά εναντίον της Μαρίας Καριστιανού πια ο Νίκος Πλακιάς.

Πάμε στο Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν και χτύπησαν διαδηλωτές που διαμαρτυρόντουσαν για τις συλλήψεις γυναικών και κοριτσιών λόγω του κώδικα ενδυμασίας. Οι Ταλιμπάν φέρεται να άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών χθες, όταν δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους της επαρχίας Χεράτ για να μαρτυρηθούν για τη σύλληψη γυναικών και κοριτσιών που κατηγορήθηκαν ότι παραβίασαν τον αυστηρό κώδικα ενδυμασίας που έχει επιβάλει το μουσουλμανικό καθεστώς. Δυστυχώς οι λέξεις δημοκρατία, ελευθερία, πολυκομματισμός, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των γυναικών είναι άγνωστες σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και άλλες ισλαμικές χώρες. Εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία,

ένας φίλος ακροατής ναυτικός από την Τίνο. Είμαι συνταξιούχος, μου λέει, ήμουνα 35 χρόνια ναυτικός. Σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες, μου λέει, οι γυναίκες δικαιώματα δεν έχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί μόνο, μου λέει, οι παπάδες και το Ισλάμ κυβερνάνε και ο κόσμος δεν έχει δικαιώματα. Καμία σχέση με εμάς τις πολιτισμένες χώρες στην Ευρώπη και στη Δύση.

φίλος ο Σωτήρης από Ολλανδία. Όλοι οι μουσουλμάνοι έρχονται και στην Ολλανδία, μου λέει, και σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Γιατί δεν κάθονται στις χώρες τους, μου λέει, αφού κυβερνάνε οι Μουλάδες και το Ισλάμ και ο Μωάμεθ και περνάνε τόσο καλά. Τι δουλειά έχουν σε εμάς, μου λέει, τους Ευρωπαίους.

πάντως αυτό είναι ένα ερώτημα που λέει ο φίλος ο Σωτήρης από το Άμστερνταμ, από την Ολλανδία. Αφού περνάνε καλά έτσι και με το Ισλάμ και με όλα αυτά και μπράβο τους, γιατί φεύγουν από αυτές τις χώρες και έρχονται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωμένες Πολιτείες?

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

Μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μοντέρνα, μοδάτα, διζαϊνάτα, ευρωπαϊκά έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές Μαρούλης. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης στην Άξο μας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τα έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας. Ο φίλος ο κύριος Δημήτρης Καραΐσκος από το νησί της Άνδρου μας στέλνει τις δικές του καλημέρες. Καλημέρα στην Καταπράσινη και Μυροβόλο Άνδρο που και εκεί ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3.

φίλη μας η Νίκη Ρουμελιώτη. Θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούμε καθημερινά. Καλημέρα μου λέει και στη σύζυγό σας. Καλημέρα και στην κόρη σας. Και καθημερινά σας ακούμε. Να είστε καλά.

Αντέλκο Ίκε, 36 χρόνια μαζί σας. Η δύναμη της οικοδομής στο νησί της Νάξου μας. Παντέλκο Ίκε. Πραγματικά η Παντέλκο Ίκε είναι μια από τις καλύτερες εταιρείες του είδους.

Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και σήμερα μαζί σας και σήμερα κοντά σας. Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12 καθημερινά. Η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και αυτού του σταθμού της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, αλλά και όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας.

Εδώ λοιπόν πάντα ραδιοφωνία και κλάδων, πάντα τους 101,3 FM. Να πάμε στην πανέμορφη Κίμολο, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσουμε όλους τους κυμολιάτες και τις κυμολιάτσες. Ο καλός φίλος, ο Φώτσομα Μαρινάκης από την αγαπημένη Κίμολο, μας στέλνει τις κυμολιάτικες καλημέρες του. Μας ακούνε όλοι εκεί, μας πήρε πριν από λίγο. Όλοι στο καφενείο μας ακούνε, μας στέλνουν τις καλημέρες τους και να είναι πάντοτε καλά. Καλημέρα, καλημέρα στην αγαπημένη μας Κίμολο. Να καλημερίσουμε επίσης και την καλή μας φίλη από Σχοινούσα που είχε στείλει προηγούμενα το μήνυμα. Επίσης να της πούμε ένα πολύ μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ γενικά σε όλο τον κόσμο, γιατί καθημερινά εδώ έτσι πραγματικά βλέπουμε ότι ο κόσμος συμμετέχει σε αυτήν εδώ την εκπομπή και αυτό είναι το καλό. Δεν μιλάμε μόνοι μας, δεν μας ακούτε απλά, αλλά συμμετέχετε και αυτό είναι για το μυστικό της εκπομπής αυτής, όπου πραγματικά επί 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί συντονίζεστε εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 και μας ακούτε αλλά και συμμετέχετε. Υπάρχει αυτό που λέμε λαϊκή συμμετοχή. Αυτό είναι το μυστικό της εκπομπής αυτής που κρατάει τόσα χρόνια. Γιατί μας λένε πολλοί, τόσα χρόνια ας πούμε είσαστε εδώ στην πρώτη θέση, είμαστε παιδιά, και αυτό οφείλεται στον κόσμο. Έτσι, στην Άξο, στην Πάρο, στη Σχοινούσα, στην Κίμολο, στη Σύρο, στην Τίνο και στα 24 Κυκλαδονήσια. Οι άνθρωποι μας ακούνε. Καλημέρα σε τον φίλο μας τον Γιώργο από τη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στους ομογενείς μας στην Αυστραλία που και εκεί μέσα από το ράδιο Γαλαξίας που μας αναμεταδίδει ακούγεται αυτός εδώ ο σταθμός. Και αυτή εδώ η εκπομπή, το Καλημέρα Κυκλάδες, που είναι η δική σας εκπομπή.

Έχουμε και το νέο σύμφωνο μετανάστευσης που φέρνει η κυβέρνηση σήμερα στη Βουλή. Μια σειρά από παρεμβάσεις που αφορούν τις επιστροφές παράνομων μεταναστών, τη διαδικασία ασύλου, τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με το οποίο η Ελλάδα ενσωματώνει το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κεντρικό στοιχείο του νέου πλαισίου αποτελούν οι λεγόμενοι κόμβοι επιστροφής, οι οποίοι προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ένα νέο εργαλείο για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρατηρούνται στις επιστροφές απορριφθέντων ετούν τον άσυλο. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα νομοσχέδιο που κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τους λαθρομετανάστες ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, και καλά κάνει έτσι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, διότι η κατάσταση έχει παραγίνει με τους λαθρομετανάστες και ιδίως επί ΣΥΡΙΖΑ, που τότε ο Τσίπρας είχε ανοίξει τα σύνορα, θυμόσαστε, και ερχόντουσαν όλοι στην Ελλάδα. Κάθε πικραμένος ερχόταν εδώ στην Ελλάδα. Και μάλιστα έλεγε ότι το Αιγαίο δεν έχει σύνορα κλπ. Κλπ. Να μην τα ξαναεπαναλαμβάνουμε. Αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Ελλάδα πραγματικά ανήκει στους Έλληνες, έτσι. Είμαστε μια χώρα δημοκρατική, μια χώρα ανεκτική, μακριά από μας ο εθνικισμός και η ακροδεξιά, αλλά δεν είναι δυνατόν, διότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, σε λίγα χρόνια θα είμαστε περισσότεροι οι ξένοι παρά εμείς που είμαστε βέρα Έλληνες και γεννηθήκαμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και αυτό ισχύει και για όλη την Ευρώπη, θα έλεγα. Δυστυχώς οι σοσιαλιστές, οι αριστεροί, οι κεντροαριστεροί, όλοι αυτοί έχουν κάποιες περίεργες απόψεις, θα έλεγα. Και γι' αυτό έχουν και γεμίσει όλη την Ευρώπη με μετανάστες. Πας, ας πούμε, στη Γαλλία και έχουν γεμίσει παντού μετανάστες από την Αφρική, μαύρους κλπ. Επαναλαμβάνω, όλοι είμαστε άνθρωποι, παιδιά ενός Θεού, σεβόμαστε, αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε, αλλά ο καθένας να ζήσει στον τόπο του, κυρίες και κύριοι. Έτσι δεν μπορεί δηλαδή η Ελλάδα να μαζέψει κάθε πικραμένο, οι οποίοι δυστυχώς κιόλας, και αυτό είναι το χειρότερο, δεν ενσωματώνονται στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, και γενικά στην Ευρώπη και στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Δεν ενσωματώνονται.

Είμαστε όπως το Ισλάμ που σου λέει παραδείγματος χάρη όχι με τη βία θα γίνεις κάτι. Έτσι εμείς οι χριστιανοί τι λέμε, θέλεις. Άλλωστε και ο Χριστός είπε όποιος θέλει ο πίσω μου ελθύν. Οι μουσουλμάνοι όμως και η θρησκεία τους δεν είναι έτσι. Εμείς σεβόμαστε όλες τις θρησκείες, σεβόμαστε όλα τα δόγματα, όλους τους ανθρώπους και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν θα έρθουν εδώ μέσα στον τόπο μας, μέσα στην Ελλάδα, μέσα στα νησιά εδώ που γεννηθήκαμε στην τελευταία, να έρχονται οι άλλοι και να μας λένε θα φτιάξουμε τζαμιά, θα φτιάξουμε τεμένη, θα φτιάξουμε το ένα, θα φτιάξουμε το άλλο. Να πάτε στον τόπο σας εκεί που γεννηθήκατε, που είναι οι πατρίδες σας και κάντε ό,τι θέλετε.

και να έρχονται εδώ, τα είχε κάνει ο Τσίπρας, θυμόσαστε, το τι λεφτά έπαιρνε ο καθένας λαθρομετανάστης που ερχόταν στην Ελλάδα, να τον ταΐσουμε, να τον κάνουμε, να το δείξουμε. Την ίδια στιγμή που Ελληνίδες και Έλληνες που γεννηθήκανε σε αυτόν εδώ τον τόπο, υποφέρουν και τα φέρνουν σε δύσκολα. Είχε καθιερώσει ο Τσίπρας από τότε, πρώτη φορά αριστερά βλέπετε, να τα δίνουμε στους λαθρομετανάστες, να τα δίνουμε σε όλους αυτούς τους μουσουλμάνους κλπ, αντί να τα δίνουμε στους γηγενείς, αντί να τα δίνουμε στους ντόπιους. Ξαναλέω για τελευταία ισοδύος φορά, δεν έχουμε τίποτα με κανένα ξένο, όλους τους ξένους τους αγαπάμε, άνθρωποι είναι, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας στον τόπο του, ο καθένας στην πατρίδα του. Δεν είμαστε κάποια πλούσια χώρα. Στοχευμένα είναι κάποια πράγματα. Εδώ είμαστε μια χώρα η οποία έχει προβλήματα. Προσπαθούμε να βγούμε από τα μνημόνια και όλες αυτές τις ιστορίες που ο κύριο Σαμαράς τότε με τον κύριο Βενιζέλο και τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου μας είχαν βάλει. Προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Τα πάμε πάρα πολύ καλά χάρη στο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση. Από εκεί όμως και πέρα δεν έχουμε την πολυτέλεια. Α, έρχεσαι εσύ, ξέρω εγώ, από το Πακιστάν, πάρε. Έρχεσαι εσύ από το Αφγανιστάν, πάρε. Μα είναι, λέει, δυστυχισμένος. Ε, ωραία, εγώ τι να του κάνω. Τους Έλληνες και τις Ελληνίδες δυστυχισμένους που δεν έχουν να φάνε, πού είναι άραγε η ευαισθησία κάποιων αριστερών, προοδευτών, προοδευτικών, σοσιαλιστών ή δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς.

0: ίσως δε φανεί. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλη στη χώρα της Νάξου μας. Στο κατάστημα του Μαρούλη μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης τελευταίας τεχνολογίας, μόλις βγήκαν τα εργοστάσια κατασκευής 2026. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο σε μερικές μέρες, έτσι, η μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Τηλεοράσεις Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε ακόμα ψυγεία καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, σκούπες, κουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, μικρά φουρνάκια, φούρνοι μικροκυμάτων. Επίσης, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, όπως επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων, επαγγελματικά πλυντήρια και επαγγελματικά στεγνοτήρια ρούχων για το ξενοδοχείο σας, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας. Και έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλη σε πολύ καλές τιμές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, IG, Gorenje, Liebherr, Sharp, Hitachi, Electrolux. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.
1: Μουνα εσένα σε νοήματα χαμένα.

11:56 πρώτα λεπτά λοιπόν, 4 λεπτά πριν οι δείκτες των ρολογιών δείξουν 12 ακριβώς μεσημεράκι. Σήμερα θα την κάνουμε για μπάνιο, να πάμε στα βαπόρια κυρίες και κύριοι. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο θα απολαύσουμε το μπάνιο μας. Πραγματικά πανέμορφες οι παραλίες όλων των Κυκλαδονησιών. Η μια παραλία είναι πιο όμορφη από την άλλη.

πάρα πολλοί κόσμος έρχεται στις Κυκλάδες μας. Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει. Να ευχηθούμε καλή τουριστική σεζόν σε όλες. Καλή τουριστική σεζόν σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους επικοινωνήσατε μαζί μας, σε όσους πήρατε κάποιο τηλέφωνο. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όσους στείλατε μηνυματάκια στο Viber, SMS, στο mail triantafilidis@hotmail.gr. Εμείς κυρίες και κύριοι, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο Πέμπτη στις 10 η ώρα το πρωί. Καλές δουλειές σε όλους τους ντόπιους που ασχολείστε με τον τουρισμό ή οπουδήποτε αλλού.

Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Σήμερα δεν θα έχουμε κοντά μας τη Δανάη την Κουτελιέρη. Δεν θα έχουμε τη Δανάη κοντά μας, γιατί η Δανάη ετοιμάζει κάτι όμορφο και μεγάλο. Η Δανάη Κουτελιέρη, η καλή μας φίλη και καλή συνάδελφος, θα είναι αύριο το μεσημέρι και πάλι μαζί στις 12. Σήμερα μας ετοιμάζει κάτι όμορφο και μεγάλο, γι' αυτό δεν θα μπορεί να είναι μαζί μας. Από μας δεν έχουμε κάτι άλλο, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλό μπανάκι στην παραλία. Καλές βουτιές! Καλές βουτιές σε όλες και όλους. Γεια και χαρά σας!

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανά των Άξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
4: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: άγρια ξεκίνησα σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, το πρόσεξες.
1: Το πρόσεξα. Είναι γιατί η κατάσταση είναι λίγο παράξενη.
0: Γιατί?
1: Γιατί εντάξει, έχουμε τελικό απόψε. Των τελικών είναι ο τέταρτος τελικός.
0: Είναι
1: match point. Είναι match ball, μάλλον. Στο μπάσκετ.
0: Μην το κάνει πιο δύσκολο. Μην είναι στο ότι είναι ο τέταρτος αγώνας και άμα ο Ολυμπιακός κερδίσει, παίρνει το
1: πρωτάθλημα. Αυτό έτσι λέγεται. Ναι, match ball. Ναι, τι να κάνουμε.
0: 9
1: η ώρα στην ΕΡΤ. Τώρα δεν ξέρω κατά πώς θα αρέσει στους φίλους του Ολυμπιακού η μετάδοση. Γιατί
0: ναι. Είναι φίλα προσκύμενος ο σπίκερ στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, είναι στο Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τους Ολυμπιακούς. Βέβαια, να πούμε εδώ και να μην τα ξεχνάμε ότι αυτό είναι πρόβλημα της ΕΡΤ, το οποίο δέχτηκε κάποια στιγμή το να έχει speaker, φύλλα προσκύμενος σε μία ομάδα ή στην άλλη, ενώ ως κρατική τηλεόραση θα μπορούσε να το κόψει. Και
0: κοίταξε,
1: να πει ότι εγώ είμαι το αφεντικό, εγώ αποφασίζω.
0: Ναι, να ρωτήσω
1: όμως ιδιωτικά,
0: κάτι.
1: Συγγνώμη να τελειώσω, στα ιδιωτικά αυτό γίνεται.
0: Ναι.
1: Φύλλα προσκύμενος εκεί, φύλλα προσκύμενος, γιατί είναι ιδιωτικός φορέας.
0: Μάλιστα.
1: Και συνήθως υπάρχει και κάποιος μέτοχος ομάδας μέσα. Σε ένα κρατικό φορέα, καλό θα ήταν να μην επιτρέπει η τηλεόραση κάτι τέτοιο. Και
0: ναι,
1: αυτό έγινε από τη στιγμή που έφυγε ο Συρίγος από την κρατική τηλεόραση. Όσο υπήρχε ο Συρίγος, δηλαδή συγχωρεμένος.
0: Κρατούσε τις
1: ισορροπίες. Ναι, δεν υπήρχαν. Όχι, δεν ήταν ισορροπιών.
0: Ναι.
1: Απλά δεν δεχόταν να κουβεντιάσει κάτι τέτοιο.
0: Δεν δεχόταν, μάλιστα.
1: Άλλο ισορροπίες κρατάω, άλλο κουβεντιάζω.
0: Ναι.
1: Ο Συρίγος δεν το κουβέντιαζε.
0: Να βάλω ένα άλλο παράγοντα όμως εγώ στη συζήτηση τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, όλοι είναι φύλλα προσκυμένοι κάπου. Όλοι υποστηρίζουν μια ομάδα. Δεν θα έπρεπε ο συνάδελφος, ακόμα και αν είναι Παναθηναϊκός ή αν ήταν Ολυμπιακός, δεν ξέρω κι εγώ τι, να κρατάει τις ισορροπίες και την ώρα που κάνει τη μετάδοση να είναι τέλος πάντων, δεν χρειάζονται κραυγές. Δεν ξέρω. Δεν, να σου πω την αλήθεια μου, δεν έχω παρακολουθήσει τη μετάδοση. Εσύ πιστεύεις ότι είναι.
1: Όχι, απλά όσο και αν προσπαθεί κάποιος να έχει μια ισορροπία. Σε οποιοδήποτε κανάλι ή όπουδήποτε και γράφει ή οτιδήποτε, είναι άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τονίζω πάρα πολύ συχνά και κάποιοι γκρινιάζουν ότι τα πάντα είναι υποκειμενικά. Δεν υπάρχει αντικειμενικό.
0: Ναι.
1: Αντικειμενικά πράγματα στη ζωή μας είναι ελάχιστα.
0: Mm-hmm.
1: Όλα έχουν υποκειμενική κρίση γιατί υπάρχει ο άνθρωπος. Όσο υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, υπάρχει υποκειμενικό στοιχείο
0: ναι.
1: μέσα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι ως φίλαθλοι και ως οπαδοί ή οτιδήποτε, είναι ότι δεν μπορείς να εστιάζεις σε πράγματα συγκεκριμένα για να αποφεύγεις να δεις όλο το δάσος. Τι λέω δάσος, παραδείγματος χάρη. Ο Παναθηναϊκός έχει προβλήματα, για να μην αναφερθώ στον Ολυμπιακό γιατί δεν με νοιάζει. Τα καλύπτει γκρινιάζοντας τη διαιτησία. Αυτό είναι λάθος. Ο Παναθηναϊκός έχει προβλήματα όσον αφορά τη συμπεριφορά του Προέδρου της. Αντί να προσπαθήσει να τα λύσει, τα βγάζει προς τα έξω. Είναι όπως η Τουρκία. Όταν έχει εσωτερικά προβλήματα, προσπαθεί να τα βγάλει γκρινιάζοντας για την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να σταματήσουμε. Να μην δίνουμε σημασία τόσο πολύ σε μικρά πράγματα, τα οποία επηρεάζουν όλη τη μεγάλη εικόνα. Τι γράφει ο
0: Νίκος. Δεν γράφει ο Νίκος, όχι. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο Νίκος. Μιλάω με μια πολύ καλή μας φίλη τώρα.
1: Okay.
0: Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα.
0: Ελενάκη. Καλώστηνα, την όμορφη, την όμορφη, την Ελένη. Λοιπόν, ραδιοφωνία, να λέμε και τώρα.
1: Καλά, πού μας ακούει, στον Παξέ.
0: Τι που το ξέρεις, την παρακολουθείσαι.
1: Όχι, αφού στον Παξέ ήταν. Είχε αφήσει το αμάξι στον Παξέ.
0: Εκεί ήταν.
1: Ναι, εκεί ήταν.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αφού πέρασε, ήταν μπροστά μας και πήγαινε. Και έστριψε στο Λύκειο δεξιά.
1: Ναι, για να πάει στο Παξέ.
0: Για να πάει στο Παξέ, πήγε.
1: Ναι.
0: Στο Παξέ. Πού το ξέρεις εσύ ότι πήγε στο Παξέ. Μπορεί να πήγε
1: πιο κάτω. Εκεί περάσαμε και ήταν εκεί το αυτοκίνητο. Φύγει παρκάρι.
0: Να ξέρεις, υπάρχουν μάτια παντού. Εμείς οι ρεπόρτερ τα κάνουμε αυτά.
1: Το κάρο.
0: Λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Νικόδημος Λιανός στο ένα μικρόφωνο. Καταλαβαίνετε τώρα σήμερα είναι μέρα δύσκολη. Δεν μου λες τι γλυκάκι θα φας σήμερα.
1: Έχω πολλά γλυκά. Έχω προχθές, έχω από χτες, έχω πολλά γλυκά. Οπότε, εάν κερδίσουμε σήμερα, θα φάω και τα 5.
0: δεν είσαι καλά, μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Μην κάνεις να εύχομαι να χάσει η ομάδα.
1: Αν χάσει ο Παναθηναϊκός, θα φάω τα τρία.
0: Θα έχουν φύγει από το ψυγείο πριν το καταλάβεις, πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Έχουν φύγει, έχουν διακτηνιστεί, έχουν πάει αλλού. Ο Νίκο Δημοσιανός, λοιπόν, ο οποίος με ενσωματωμένο βιογραφικό λέει, κάνει δηλώσεις. Βάζει στιγμή με τον εαυτό του.
1: Με τον εαυτό μου, τι να κάνω, τι μπορώ να κάνω.
0: Η αφεντιά μου, Μαντός Τουρνάρα, στο άλλο μικρόφωνο, γιατί ο Λιανός είναι προσιλωμένος αυτή τη στιγμή, βλέπει τα αθλητικά.
1: Δεν είμαι προφανώς. Είναι να σε αφήνουν να εκφραστείς.
0: Εκφράζομαι λοιπόν και σας λέω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social media. Μαντός Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Νικόδημος Λιανός με ελληνικούς χαρακτήρες. Και στο Instagram φυσικά, Νάξος Press και Αδαμαντίος Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας, στη γρότα της Νάξου βρισκόμαστε, 2285-024-926.
1: Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα είναι Τετάρτη, όπως έχετε καταλάβει, γιατί είναι ο αγώνας αυτός. Είναι 10 του μήνα.
0: Αλλιώς δεν θα το ξέραμε.
1: Ναι, εννοείται. Πάει και συμπληρώσαμε το πρώτο τρίτο του Ιουνίου. Να πούμε ότι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή έχουμε αποχαιρετιστήριες, εκδηλώσεις
0: σε
1: σχολεία, δημοτικά σχολεία, πολύ όμορφες δράσεις. Και βέβαια έχουμε και στην Δονούσα το δεύτερο μέρος όσον αφορά τον καθαρισμό και το ασβέστομα των αρμών.
0: Αυτά είναι, αυτό θα πει πολιτισμός.
1: Ναι, πολύ μου άρεσε αυτό. Έτσι. Στην Ηρακλία έχουν καθαρίσει παραλίες. Στη Δονούσα ασβεστώνουν το χωριό. Το δεύτερο μέρος δηλαδή.
0: Στη Σαντορίνη καθαρίζουν παραλίες επίσης.
1: Παραλίες καθαρίζουν. Εμείς εδώ προσπαθούμε να βρούμε τις ισορροπίες μας, να καταλάβουμε τι είναι, τι δεν είναι.
0: Να λύσουμε απορίες. Να κάνουμε κουβέντες.
1: Έχουμε μια θετική σκέψη.
0: Η θετική σκέψη πάντα πρέπει να υπάρχει.
1: Ναι,
0: και καλό είναι αυτό.
1: Ναι, η Μαντός Τουρνάρα είναι θετική σκέψη.
0: Είμαι τη αισιοδοξία. Διότι η απεσιοδοξία δεν ωφελεί κανέναν και δεν οδηγεί πουθενά. Η αισιοδοξία οδηγεί πάντα κάπου καλά. Άρα να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά συναφινά και χειρακίνη, να κάνουμε και πράγματα για να κάνουμε και την καθημερινότητά μας καλύτερη. Παιδιά, νομίζω ότι. Εντάξει, μην ανακαλύψουμε τον τροχό.
1: Όχι, δεν ανακαλύψουμε τον τροχό. Απλά να πω ότι σήμερα είδα ένα περίεργο σκηνικό και ήθελα να το πω, αλλά λέω κάτσα κρατηθώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι σήμερα ήταν ένα παράξενο γεγονός. Ένας συντοπίτης μας, δεν ξέρω το όνομά του, έτσι δεν με ενδιαφέρει κιόλας, είχε αποφασίσει ότι θα παρκάρω σε ένα σημείο όπου κλείνω το δρόμο.
0: Πληροφορία χωρίς χρέωση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ένας.
1: Όχι, ήταν ένα συγκεκριμένο.
0: Είναι κι άλλοι. Κυκλοφορούν παντού.
1: Παντού, ανάμεσα.
0: Ανάμεσά μας, σαν τους εξωγήινους.
1: Λοιπόν, το εντυπωσιακό ήταν ότι πέρασε αστυνομία από εκεί.
0: Ναι. Και.
1: Και σφύριξε μία, σφύριξε δύο, σφύριξε τρεις. Γυρίζαν γύρω-γύρω τα καταστήματα οι άνθρωποι της αστυνομίας,
0: ναι.
1: Τα αγοράκια, να δούνε ποιος είναι. Ρωτάγανε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πέρασε ένα πεντάλεπτο και στο τέλος φύγανε τα παιδάκια.
0: Μπλοκαρισμένος ο δρόμος, έτσι.
1: Ναι.
0: Κλείστη, δεν έκοψαν.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί είναι καλά παιδιά.
1: Γιατί είναι καλά παιδιά. Παιδιά, κλείσεις, πρόστιμα να πέφτουν.
0: Βέβαια.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε κλήσεις. Να κάνουμε πρόστιμα, να τα ρίχνουμε και τα πρόστιμα. Και να πληρώνονται. Και να τα δημοσιεύουμε αν χρειαστεί. Γιατί μόνο τελικά έτσι μαθαίνει ο Έλληνας και δει ο αξιώτης, αλλά γενικότερα ο Έλληνας.
0: Ναι, ο Έλληνας δεν
1: είναι. Μόνο με αυτή τη λογική. Γιατί αυτά τα 400 χρόνια μας άφησαν πολλά κουσούρια.
0: Ναι, τα 400 χρόνια, γιατί πριν ήμασταν μια χαρά.
1: Πριν ήμασταν ακόμα χειρότεροι, αλλά δεν έχει σημασία. Βρήκαμε μια καλή δικαιολογία τα 400 χρόνια. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση πάντως πραγματικά τα παιδιά της αστυνομίας γυρίζανε από εδώ, γυρίζανε από εκεί, ρωτάγανε. Στο τέλος φύγανε. Το αυτοκίνητο έμεινε στη θέση του. Εμποδίζει κανονικά. Μέχρι τώρα δεν ξέρω αν εμποδίζει, μπορεί να σταμάτησε.
0: Ήταν στο γνωστό δρόμο, στο αυτό το επίμαχο μεγάλο σημείο.
1: Όχι, όχι, αλλού ήταν. Σε στενό ήταν.
0: Γιατί ο δρόμος προς το Λουκάκι μονίμως.
1: Όχι, ναι, σε άλλο σημείο ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά παλικάρια, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ρίχτε την κλίση. Αφού το θέλει ο ποπός.
0: Είπαμε, χρειάζεται ελεγκτικός μηχανισμός και αφού δεν καταλαβαίνουμε διαφορετικά, αφού θέλουμε βούρδουλα πάνω από το κεφάλι μας, ας τον έχουμε.
1: Του.
0: Δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος. Ο σωστός τρόπος είναι να σκεφτόμαστε ότι δεν μπορούμε να κολλάμε τους δρόμους. Δεν μπορούμε να αφήνουμε να παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας όπου γουστάρουμε και να μην μας νοιάζει τι γίνεται γύρω μας. Αυτό είναι, ξεκινάει από εμάς. Ο καθένας από εμάς έχει την προσωπική του ευθύνη. Αφού λοιπόν δεν το καταλαβαίνουμε με τον καλό τον τρόπο, πρέπει να το καταλάβουμε με τον άσχημο τρόπο. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει εναλλακτική, είναι μονόδρομος αυτό το πράγμα. Και δεδομένου του ότι όσο περνάει ο καιρός θα έχουμε και περισσότερα προβλήματα, γιατί θα έχουμε και περισσότερη κίνηση, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι πρέπει όλο αυτό να το διορθώσουμε με κάποιο τρόπο. Για μισό λεπτό τώρα.
1: Ναι.

0: Ωραία, λοιπόν, επειδή είναι live η εκπομπή και έχουμε και τηλεφωνήματα, έχουμε και μηνύματα και ευτυχώς που είστε εκεί έξω εσείς οι ρεπόρτερ μας, γιατί αυτή την ώρα εσείς είστε οι ρεπόρτερ και όχι εμείς, εδώ μέσα. Οι ζωντανές εκπομπές έχουν και την επικοινωνία, άλλωστε είναι κάτι που σας το ζητάμε κιόλας. Και πολύ καλά κάνετε που επικοινωνείτε μαζί μας.
1: Να συνεχίσουμε από χθες, γιατί χθες είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Βιτζιλέο και έλαβα χθες το βράδυ ένα μήνυμα από αγαπητό φίλο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο οποίος εξέφρασε και μα κατέθεσε τις προτάσεις του πάνω σε
0: πολύ
1: αυτά που είπε ο κύριος Βιτζιλέος και ανέφερε ότι έχει καταθέσει και αυτός προτάσεις προς τη Δημοτική Αρχή και προς την κυρία Φραγκίσκου και για τρόπους με τους οποίους μπορούν να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Μάλιστα έκανε και ένα σχέδιο διάφορων δράσεων που μπορούν να γίνουν, αλλά
0: δεν είχε ανταπόκριση.
1: Δεν είχε ανταπόκριση και αυτό δεν ξέρω γιατί.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Η κυρία Φραγκίσκου είναι στο κομμάτι της ανακύκλωσης.
1: Ναι. Είναι υπεύθυνη εδώ.
0: Αυτό επίσημα δεν ανακοινώθηκε ποτέ ή έχω χάσει εγώ κάποιο επεισόδιο.
1: Όχι, ανακοινώθηκε.
0: Ανακοινώθηκε. Ωραία, λοιπόν. Εφόσον λοιπόν είναι στο κομμάτι της ανακύκλωσης, καλό θα ήταν η κυρία Φραγκίσκου κάποια στιγμή να μας ενημερώσει με λεπτομέρεια για το τι γίνεται στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ανακύκλωση με τα μέσα που έχουμε αυτή τη στιγμή και να δούμε πώς μπορούμε να τα ενισχύσουμε αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, μιλήσαμε και με τον κύριο Βιτζιλέο χθες και είπε ότι συζητάνε με την περιφέρεια για να έχουμε και εμείς κομποστοποιητές όπως έχουν αποκτήσει ήδη πολλά νησιά, να κάνουμε διαλογή στην πηγή, στο σπίτι μας, να μπούμε σε αυτή την νοοτροπία. Είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα ενημέρωσης. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός σε όλο αυτό. Δεν μπορούμε απλά να τα συζητάμε, να τα λέμε και ό,τι αρπάξει του καθενός τα αυτή. Έτσι, ανά πάσα στιγμή. Πρέπει σχεδιασμένα να γίνει όλο αυτό. Να υπάρξει μια καμπάνια ενημέρωσης στον κόσμο. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα, γιατί είδα σήμερα το πρωί και το Δήμο Αντιπάρου, ο οποίος προχώρησε σε αναρτήσεις, οι οποίες έλεγε τι πρέπει να κάνουμε εν όψη της καλοκαιρινής περίοδου, καθαριότητας και ιστορίας και όλα τα σχετικά. Έχω δει Δήμο Τίνου να το κάνει, έχω δει το Δήμο Πάρου να το κάνει, έχω δει το Δήμο Μικόνου να το κάνει, έχω δει το Δήμο Σύρου να το κάνει, έχω δει το Δήμο Αμοργού να το κάνει. Ο Δήμος Νάξου επιμένει σε μια άλλη τακτική. Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Φοβάται, θα το πω, φοβάται μην πάει και πληρώσει τα ΜΜΕ που αυτά θεωρητικά για τέτοιες δράσεις τις κάνουν δωρεάν, τις καμπάνιες.
0: Κοινωνική προσφορά.
1: Φοβάται μην πάει και του χρεώσουν τίποτα τα ΜΜΕ. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι φοβάται πραγματικά να ανοιχτεί προς τα ΜΜΕ.
0: Εγώ νομίζω ότι θεωρεί ότι όλο αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα.
1: Και θεωρεί ότι θα έχει αποτέλεσμα. Ναι. Προτιμάει λοιπόν να κάνει ομιλίες στα σχολεία.
0: Καλό αυτό.
1: Που είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα δώσει καρπούς σε 10 χρόνια, σε 5 χρόνια. Γιατί το τετράχρονο, πεντάχρονο, δεκάχρονο, ιδιαίτερα που κάνουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην δευτεροβάθμια, αλλά όχι προς το λύκειο, γιατί το λύκειο δεν μπορεί. Αυτά τα παιδιά το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πάνε στον μπαμπά τους και να τους πούνε ναι, οκ. Okay. Το έχω δει να λειτουργεί, να πω την αλήθεια, στις Τρίποδες. Αυτό. Όπου θυμάμαι τον Σκάρκο πριν από αρκετά χρόνια, είχε βάλει τα παιδάκια σε αυτό το τρυπάκι. Είχαν βάλει μάλιστα και ένα κάδο ανακύκλωσης μεγάλο, ο οποίος αργότερα βέβαια έφυγε για πολιτικούς λόγους.
0: Για και τα παιδάκια. Λόγους.
1: Ναι, για πολιτικούς λόγους.
0: Μόνος του.
1: Ναι, έφυγε για πολιτικούς
0: λόγους. Μόνος του.
1: Σηκώθηκε και έφυγε. Δεν άντεχε πλέον από αυτά που έβλεπε.
0: Έβγαλε πόδια.
1: Ο καμένος ο κάδος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είχε βάλει τα παιδάκια σε αυτό το τρυπάκι.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδάκια μέσα σε ένα εξάμηνο έγιναν ενεργά. Δηλαδή πίεζαν τους γονείς, αλλά είναι μικρή κλειστή κοινωνία. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο. Λειτουργούν λίγο διαφορετικά. Και βέβαια το αποτέλεσμα ποιο ήταν, ότι έφυγε ο κάδος. Δηλαδή ενώ υπήρξε πρόσκαιρη κίνηση με θετικά
0: αποτελέσματα.
1: Θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ανακύκλωση, στο τέλος έφυγε η ανακύκλωση. Σταμάτησε η ανακύκλωση. Γιατί προφανώς οι γονείς δεν άντεξαν όλο αυτό την πίεση των παιδιών και βγάλανε την ανακύκλωση.
0: Ωραία. Να προσθέσω κάτι σε αυτό που λες.
1: Το παλαβό της ιστορίας.
0: Ναι, είναι παλαβό. Να προσθέσω κάτι σε αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίες οι δράσεις που γίνονται στα σχολεία. Και όπως είπες και εσύ, όλο αυτό θα έχει ενδεχομένως αντίκτυπο στην κοινωνία της Νάξου μετά από κάποια χρόνια. Αλλά όμως για ένα παιδί δεν παίζει ρόλο μόνο το σχολείο. Δεν παίζουν ρόλο μόνο αυτά που ακούει στο σχολείο. παίζουν ρόλο και οι συμπεριφορές στο σπίτι και στον περιβάλλοντα χώρο του παιδιού. Αν λοιπόν στο σπίτι οι γονείς δεν έχουν μάθει να κάνουν ανακύκλωση, δεν γνωρίζουν τι σημαίνει κομποστοποίητης, άρα δεν μπορούν να το περάσουν στα παιδιά τους. Δεν το βλέπουν στην πράξη αυτό το πράγμα. Δεν βλέπουν την ίδια νοοτροπία που ενδεχομένως μπορεί να ακούσουν στο σχολείο μέσα στο σπίτι τους. Τότε όλο αυτό είναι και αυτό μια μισοτελειωμένη δουλειά.
1: Συγγνώμη, τι σου είπα τώρα.
0: Ναι.
1: Στη Βίβλο αυτό έγινε. Οι γονείς δεν άντεξαν την ανακύκλωση και την έβγαλαν.
0: Γι' αυτό το πάω ένα βήμα παραπέρα.
1: Την έβγαλαν.
0: Και λέω
1: αντέδρασαν οι γονείς.
0: Ότι η εκπαίδευση πρέπει να γίνει πρώτα στους ενήλικες της Νάξου, στην κοινωνία της Νάξου γενικότερα. Και πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με ημερίδες, γίνεται με ενημερωτικά μηνύματα, γίνεται με ραδιοφωνικά σποτ. Είναι πολύ όμορφο να ακούς σε ένα ραδιόφωνο κάποιους κανόνες που σχετίζονται με την καθαριότητα. Γίνονται με μηνύματα ακόμα και πάνω στους κάδους ανακύκλωσης ή γενικότερα στους κάδους. Αυτές είναι καμπάνιες που τις έχουν κάνει άλλες περιοχές και έχουν αποτέλεσμα. Εμείς για ποιον λόγο δεν αποφασίζουμε να το κάνουμε?
1: Γιατί θα αναγκαστούμε να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε και δεν γουστάρουμε, γι' αυτό.
0: Ναι, το ερώτημα είναι γιατί δεν γουστάρουμε, αν δεν γουστάρουμε.
1: Γιατί δεν θέλουμε. Είναι πολύ απλό.
0: Εντάξει, οκ, πάσω. Τι άλλο να πω, δεν μπορώ, δεν με το ζόρι, δεν.
1: Γάμος
0: με το ζόρι δεν γίνεται.
1: Ναι, έχει την όλη λογική που υπάρχει στο Δήμο όσον αφορά τη σχέση του με τα ΜΜΕ. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Ωραία. Λοιπόν, έλα πάμε λίγο στα... Εντάξει, τα σενάρια για τις εκλογές τώρα δίνουν και παίρνουν, έτσι.
1: Λογικό.
0: Δηλαδή, οκ, μάλιστα ερωτήθηνε ο Πρωθυπουργός, πηγές τέλος πάντων, που είναι πολύ κοντά του κάποιοι άνθρωποι, τον ρώτησαν τι θα κάνει τέλος πάντων για τις εκλογές και τα λοιπά, και απάντησε, η απάντηση είναι έτσι σημαδιακή. Λέει, δεν έχω αποφασίσει αν θα πάω διακοπές σε βουνό, που εκεί συνήθως λέει αποφασίζει να πηγαίνει όταν πρέπει να σκεφτεί να πάρει κάποιες πολύ σοβαρές αποφάσεις. Αν θα πάω σε βουνό ή σε θάλασσα. Οπότε αυτό το μεταφράστηκε μετά ότι λες τελικά να μην πάμε σε εκλογές το 27 και να πάμε το φθινόπωρο φέτος. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Σενάρια που δίνουν και παίρνουν.
1: Εντάξει, έχουμε ξαναπεί ότι η κυβέρνηση, και είναι λογικό, θα παίζει μέχρι και την παραμονή των 30-40 ημερών που είναι για την προκήρυξη των εκλογών το σενάριο «Πάμε εκλογές τον...» το 27, αυτό είναι άλλωστε και ο ρόλος που πρέπει να κάνει. Από εκεί και πέρα όλοι μιλάνε και θεωρούν δεδομένο ότι από το πέρας της ΔΕΘ πάμε σε εκλογές. Η ΔΕΘ είναι ο σταθμός καταλήτης ή ο σταθμός αναφοράς όσον αφορά τις εξελίξεις, γιατί εκεί πολύ απλά η κυβέρνηση θα ανοίξει το μπουκί της για μία ακόμα φορά και θεωρεί ότι με τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα πάρει, από τα θετικά αποτελέσματα που θα δώσει, θα καθορίσει και τον χρόνο που θα γίνουν οι πρόορες εκλογές. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Από εκεί και πέρα ο Μητσοτάκης θα αποφασίσει για το πότε θέλει. Θέλει να τις κάνει τον Οκτώβριο, θέλει να κάνει τον Νοέμβριο, θέλει να κάνει τον Δεκέμβρη, να τον κάνει τον Γενάρη, θέλει να τον κάνει τον Φλεβάρη.
0: Μες τα Χριστούγεννα.
1: Δικαίωμά του είναι να το κάνει όποτε θέλει. Αλλά οι όροι που έχουν καθορίσει πλέον το παιχνίδι είναι η ΔΕΘ. Η ΔΕΘ αποφασίζει. Η τελευταία δημοσκόπηση που κυκλοφορεί ανεπίσημη είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να ξεφύγει από το 28%. Είναι το πλέον αισιόδοξο σενάριο που τη δίνουν αυτή τη στιγμή οι δημοσκόποι. Off the record.
0: Ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα σε όλες σχεδόν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, από την ημέρα δηλαδή που ανακοινώθηκε το κόμμα του, επικοινωνήθηκε τέλος πάντων το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και αμέσως μετά παίζει Πασόκ με Καριστιανού. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις βλέπουμε την κυρία Καριστιανού στην τρίτη θέση, σε κάποιες δημοσκοπήσεις βλέπουμε το Πασόκ στην τρίτη θέση. Σε κάθε περίπτωση έχουμε να δούμε και άλλες δημοσκοπήσεις και άλλα αποτελέσματα.
1: Κάθε μέρα και ανάλογα τις μεταγραφές που γίνονται.
0: Η δημοσκόπηση είναι η φωτογραφία της στιγμής, τα έχουμε πει αυτά, έτσι, και θεωρώ ότι το πολιτικό σκηνικό θα κρυθεί τις επόμενες ημέρες, γιατί σε σχέση με τις παροχές, ναι, μεν περιμένουμε τη ΔΕΘ, αλλά ήδη έχει αρχίσει η κυβέρνηση να δίνει κάποια πράγματα. Και σήμερα, ας πούμε, διάβαζα ότι κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων θα πάρουν, λέει, 100 ευρώ αύξηση. Ναι, οκ, okay, σε κάτω ποσό θα πω εγώ.
1: Ναι, απλά αλλά... στη ΔΕΘ θα κορυφωθεί γιατί εκεί είναι και το οικονομικό πρόγραμμα λόγω και της έναρξης του οικονομικού έτους που είναι 1η Σεπτεμβρίου, το πώς θα κινηθεί μια κυβέρνηση. Ναι. Και παραδοσιακά άλλωστε εκεί δίνουν κάνουν εκεί τα πράγματα που είναι να δώσουν στον κόσμο.
0: Για να μην το ξεχάσω, Νικόδημε, έχετε μάλλον όσοι δεν έχετε δηλώσει τον καθαρισμό του οικοπαίδου σας και πολύ περισσότερο όσοι δεν το έχετε κάνει όλο
1: ακόμα.
0: Αυτό. Έχετε 5 μέρες ακόμα. Στις 15 του μήνα τελειώνει η ημερομηνία υποβολής και της δήλωσης ότι καθάρισα το οικοπαίδο μου μέσα σε χωριά, σε στον αστικό ιστό και ούτω καθεξής. Μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και μάλιστα σήμερα το πρωί διάβαζα ότι φέτος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 350.000 έχουν δηλώσει ότι καθάρισαν το οικόπεδό τους. Πέρυσι, στο σύνολο, δεν είναι πολύ, είναι λίγοι και μάλιστα στο σύνολο πέρυσι είχαν δηλώσει 450.000 Έλληνες πολίτες που είχαν στην κατοχή τους οικόπεδα, τέλος πάντων, ότι τα καθάρισαν. Πάμε με αργούς ρυθμούς. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Α, ότι είμαστε και πάλι τη τελευταία στιγμή, δηλαδή περιμένουμε το τελευταίο πενθήμερο για να δηλώσουμε τον καθαρισμό, ή δεν έχουμε καθαρίσει το οικόπεδό μας. Αυτό το δεύτερο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Ναι. Δεν πάμε μια βόλτα μέχρι τη Μονή, έτσι που είναι ωραία πράγματα, έτσι να το απολαύσουμε, να δούμε.
0: Και στη Μονή θα σου πω τώρα. Τι να σου πω ρε, για τη Μονή. Δελφικό τοπίο, τα έχουμε πει αυτά.
1: Δηλαδή,
0: είσαι στη Μονή ή είσαι στους Δελφούς. Ψάχνεις. Ναι. Το ψάχνεις το θέμα. Είσαι σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον εκεί που έχεις πάντα καλή παρέα, που έχεις χαμογελαστό προσωπικό στον ελαιόλιθο να σε περιμένει, να σε υποδέχεται κάθε φορά που πηγαίνεις και να σε εκπλήσει ευχάριστα. Έχεις αυτή την ωραία, τι σαλάτα ήταν αυτή ρε Νικόδημε.
1: Ναι, με εκείνη τη μεγάλη ατάκα που λέει ότι
0: δικιά μου η σαλάτα.
1: Όχι, δεν είναι μόνο δικιά μου η σαλάτα, το άλλο το ωραίο είναι ότι ξέρουμε, ξέρεις, δεν είναι μόνο ότι είναι αναξιότητα τα προϊόντα, ξέρουμε και όπου.
0: Όχι, η ατάκα είναι ότι ξέρουμε ποια κότα έκανε
1: μπράβο,
0: το αυγό.
1: Μπράβο, αυτό είναι σημαντικό.
0: Είναι, ξέρεις, σε συνέχεια του η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Εμείς το έχουμε πάει ένα βήμα παραπέρα. Ξέρω και την κότα που έκανε το αυγό. Ποια ήταν η Μπιρμπίλο? Ποια ήταν η
1: Μπιρμπίλο? Σήμερα έκανε, θα φάτε το αυγό από την Μπιρμπίλο. Ναι, μεθαύριο από τη Γιάννα. Αντιμεθαύριο από τον Παναγιώτη.
0: Τις ξέρεις τις κότες, τις έχουν συστήσει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, μιλάμε για τον ελαιόλιθο. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία φτιάχτηκε με πάρα πολύ μεράκι και με πάρα πολύ αγάπη από την Ελένη τη Μαράκη. Η Ελένη λοιπόν είναι ένα κορίτσι, γιατί κορίτσι είναι, το οποίο νέος άνθρωπος εννοώ, η οποία γεννήθηκε στην Άξο. Έζησε πάρα πολλά χρόνια της ζωής της στην Αμερική. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν γεννιέσαι στην Άξο, δεν γίνεται. Αγαπάς τον τόπο σου. Νοσταλγείς τον τόπο σου. Έτσι λοιπόν, μετά από αρκετά χρόνια, η Ελένη αποφάσισε να γυρίσει στον τόπο της, να δημιουργήσει στον τόπο της με αυτό ακριβώς που είχε στο μυαλό της. Το όραμά της ήταν να δημιουργήσει μια επιχείρηση η οποία θα στηρίζει τον πρωτογενή τομέα της περιοχής, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τα προϊόντα τα οποία, η πρώτη ύλη δηλαδή, με την οποία παρασκευάζονται όλα τα πιάτα στον ελαιόλιθο, γιατί έχουμε και καταπληκτικό εστιατόριο.
1: Δεν έχουμε.
0: Κάνουν μια διαδρομή γύρω στα 5-10 λεπτά το πολύ.
1: Σωστά.
0: Από τους μπαξέδες γύρω-γύρω, δικά μας πράγματα.
1: Τα πάντα όλα, ναι.
0: Από την οικογένεια, τυριά, κρέατα και ούτω καθεξής, γιατί είμαστε και οικογένεια που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστήμονες σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να παίρνουν την πρώτη ύλη και να δημιουργούν θαύματα στο πιάτο σας. Δηλαδή να πας στον ελαιόλιθο, ας πούμε, και να πεις ντολμαδάκια. Yes. Αυτό σας λέω μόνο. Να φάτε ντολμαδάκια. Νομίζεις ότι μόλις βγήκαν από την κουζίνα της μαμάς σου. Αυτό τα λέει όλα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ελαιόλιθος, όχι μόνο για τη διαμονή σας, γιατί υπάρχουν 7 σουίτες εξαιρετικές που μάλιστα έχει βάλει και το προσωπικό της στήλη η Ελένη.
1: Και έχουν και ονόματα.
0: Είναι εμπνευσμένα από στοιχεία της Νάξου. Είναι από τη Σμύριδα, ας πούμε, ή από το Μάρμαρο, ή από τη Ελαιώνας γύρω-γύρω, εξού και το ελαιόλιθος, το λαδάκι δικό τους. Άρα λοιπόν ξέρεις ότι θα πας, θα μείνεις, θα περάσεις υπέροχα, θα ηρεμήσεις, θα φας πολύ καλά και πολύ ποιοτικά, και βέβαια θα κάνεις και φίλους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σε βλέπουν όχι σαν επισκέπτη, όχι σαν τουρίστα, να το πω έτσι όπως το λέμε συνήθως, αλλά σαν δικό τους άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
0: Και σε τιμούν γιατί τους τιμάς. Ελαιόλιθος, στη Μονή.
1: Λοιπόν, από τον Ελαιόλαδο θα πάμε στη Σύρο, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό, υπήρξε ολοκληρώθηκε συνάντηση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου με τον Δήμαρχο Σύρου Αρμούβολο, τον κύριο Αθανασίου. Αντικείμενο ήταν η πορεία υλοποίηση τη τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παροχή μηνιαίου επιδόματος στο ιατρικό προσωπικό ύψους 500 ευρώ. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται στη διαδικασία ένταξης του κονδυλίου στον προϋπολογισμό. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε ότι εντός του επόμενου μήνα θα γίνει πληρωμή των δικαιούχων από το ιατρικό προσωπικό σε εφαρμογή της προηγούμενης απόφασης για την καταβολή των 300 ευρώ μηνιαίως. Ταυτόχρονα προχωράει και η υλοποίηση νεότερης απόφασης που αυξάνει το ποσό και διευρύνει τους δικαιούχους. Ο διοικητής του νοσοκομείου ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και στο πρόσωπό του το Δημοτικό Συμβούλιο για την αρρωγή της τοπικής κοινωνίας στην αναβάθμιση λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και εξέφρασε την ελπίδα ότι η προσυλλοποίηση απόφαση για το οικονομικό κίνητρο των 500 ευρώ θα επεκταθεί μελλοντικά και σε άλλες κατηγορίες προσωπικού όπως επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Είμαστε ήδη στο ένα λεπτό πριν από το και μισή, οπότε θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ότι η αγωνία για τα περισσότερα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις έχει τελειώσει. Η αγωνία εννοώ σε σχέση με τα μαθήματα, έτσι, όχι με το. Γιατί περιμένουμε τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες, τις βάσεις και ούτω καθεξής. Θα δούμε σήμερα, θα συζητήσουμε με ειδικούς,
1: με
0: εκπαιδευτικούς, για το πώς τα πήγαμε φέτος γενικά. Αλλά
1: εικόνα
0: και ειδικά εδώ στην Άξο. Θα κάνουμε μια συζήτηση αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Σωστά.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέφουμε.
1: Επιστρέφουμε και πάμε σχολείο.
0: Πάμε σχολείο. Ωραίο.
1: Ωραίο, ναι.
0: Πάμε σχολείο. Πάμε φροντιστήριο.
1: Πάμε φροντιστήριο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πάμε.
0: Πάμε να δούμε λιγάκι γιατί τα παιδιά έχουν εντάξει, πολύ μεγάλο άγχος. Μπορεί να τελείωσαν τα περισσότερα τον αγώνα των πανελλαδικών. Είναι τα ειδικά μαθήματα.
1: Τα ειδικά παίρνουν πλέον.
0: Ναι. Ναι. Όμως η αγωνία υπάρχει. Δεν ξέρω, κάποια είναι ικανοποιημένα, κάποια άλλα όχι. Οι απόψεις δίστανται φέτος για τη δυσκολία των θεμάτων. Ανακατηγορία, αναδέσμη. Αναμάθημα τέλος πάντων.
1: Εμείς είμαστε την εποχή της δέσμης, οπότε ναι. Με εκείνα τα μείνουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε θα ζητήσουμε την άποψη του Γιώργου του Βάβουλα από το φιλόλογος, ναι, από το Φροντιστήριο Παιδεία, να μας μιλήσει λίγο για αυτά τα ανθρωπιστικών σπουδών. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ανθρωπιστικών σπουδών.
1: Τα θέματα, ναι. Αυτά πρέπει να είναι η τρίτη δέσμη, παλιά νομίζω. Γιώργο, έτσι είναι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Έτσι είναι. Καλά τα λέτε. Θέλετε προφανώς να ξαναγυρίσουμε για να ξαναπάμε σχολείο, έτσι.
1: Όχι.
0: Όχι, θα πω και εγώ, κύριε Βάβουλα.
2: Αλλά να μην περάσουμε τη διαδικασία αυτή, έτσι, αυτό το Γολγοθά, έτσι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Με συγχωρείτε, πάνω σε αυτό που λέτε. Εάν σας έλεγαν ότι θα το ξανακάνετε αυτό στη ζωή σας, θα το κάνατε αυτή τη στιγμή.
2: Θα το ξαναέκανα μάλλον.
0: Ναι.
2: Θα σας πω το γιατί. Γιατί, όπως λέω και στους μαθητές μου, η διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία ορίμανσης. Πέραν της όλης, ας πούμε, ξέρω εγώ, κατάστασης δυσκολίας, ας πούμε, ψυχολογικής, στην οποία υπόκεινται οι μαθητές, δεν πάβουν να μεγαλώνουν μέσα από αυτό, να οριμάζουν. Τώρα, εάν λοιπόν εγώ γυρνούσα πίσω και ήμουν παιδί, θα ήθελα να το ξαναπεράσω αυτό, έτσι ώστε να περάσω ξανά αυτή τη διαδικασία της ορίμανσης. Πόσο μάλλον, βέβαια, η νεότητα, έτσι.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε, όλοι θα γυρνούσαμε πίσω.
1: Θα άλλαζες όμως κάτι.
2: Πώς.
1: Θα άλλαζες όμως κάτι, αν μπορούσες.
0: Στο εκπαιδευτικό σύστημα εννοείς.
1: Ναι.
2: Στο εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Ναι.
2: Μάλλον θα ήθελα ένα πιο επιμελημένο, ουσιαστικό, ενδεχομένως και αυστηρό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό θα ήθελα μάλλον. Δηλαδή, πολλές φορές ας πούμε λέω στους μαθητές μου ότι παλαιότερα δεν θέλαμε, δεν χρειαζόμασταν τόσες ώρες φροντιστήριο και ούτε καν φροντιστήριο σε όλα τα μαθήματα.
0: Ναι.
2: Για κάποιους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Τώρα είναι υποχρεωμένα τα παιδιά από μικρές ηλικίες, ας πούμε, να πηγαίνουν στο φροντιστήριο. Εντάξει, είναι αναγκαίο κακό. Βέβαια, ο ανταγωνισμός σαφώς μεγαλύτερος, αλλά θα ήθελα ένα πιο ουσιαστικό εκπαιδευτικό σύστημα, ένα πιο ουσιαστικό, επιμελημένο, ενδεχομένως και αυστηρό σχολείο.
0: Είναι και πολλά τα δεδομένα, κύριε Βάβουλα, πλέον σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή έχουν τα παιδιά πάρα πολλές δραστηριότητες από πάρα πολύ νωρίς. Θέλουμε πολύ περισσότερα πράγματα να μαθαίνουν τα παιδιά πάρα πολύ νωρίς. Άρα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και όλο αυτό κρατάει χρόνια. Δηλαδή από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο, μέχρι και την ημέρα που ξεκινάνε να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις και να περάσουν αυτή τη δοκιμασία που είπατε πριν από λίγο και αυτή την ορίμανση. Πολύ σωστά το τοποθετήσατε. Αλλά είναι πολύ.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρχίσει εμείς οι ίδιοι ως γονείς και επεμβαίνουμε, ας πούμε, και καθορίζουμε τις σκέψεις και το μέλλον των παιδιών μας. Μάλλον δεν θα έβαζα τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς τους γονείς, αλλά εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι γονείς και αυτό είναι. Θεωρώ κακό για τα παιδιά, γιατί ποιος μπορεί να προδικάσει ένα καλό μέλλον, ένα ουσιαστικό μέλλον των παιδιών, προσπαθώντας να το αναγκάσει, να του υποδείξει μια σχολή. Κανένας.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι ελεύθερα παιδιά και ελεύθεροι νέοι είναι αυτοί που πετυχαίνουν και είναι και πιο αποτελεσματικοί, να ξέρετε, και όσον αφορά τις επιδόσεις τους και στις πανελλήνιες και στη μετέπειτα ζωή τους.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά.
2: Ελεύθερα παιδιά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και ευτυχισμένα.
1: Να γυρίσω λίγο μόνο στο τρίπτυχο που χρησιμοποίησες. Εγώ χρησιμοποιώ τον ενικό, ζητάω συγγνώμη λόγω της σχέσης που έχουμε. Νομίζω. Και αυτό μπορείς να κάνεις και εσύ αν θέλεις. Σε όλους μας δηλαδή. Είπες ουσιαστικό, αυστηρό, επιμελημένο.
2: Ναι.
1: Το αυστηρό πώς το καθορίζεις?
2: Ναι, τώρα η αυστηρότητα, η αυστηρότητα δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη, κατά αναγκασμό και κατά πίεση.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει να γίνει μια τήρηση των κανόνων. Δηλαδή, ίδιων για όλους κανόνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δυστυχώς, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει. Αυτό δημιουργεί προφανώς και έτσι περιπτώσεις και καταστάσεις, συνθήκες χαλαρότητας και βέβαια και απαξίωσης, έτσι. Οπότε από εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Οπότε κάπως έτσι θεωρώ, σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να
1: το αυστηρό,
2: ουσιαστικό σχολείο.
0: Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Κύριε Βάβουλα, τα παιδιά σήμερα έρχονται συνειδητοποιημένα σε αυτή την ηλικία για το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Δηλαδή, λέω, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι συνειδητοποιημένα για αυτό που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Έχουν...
2: Ναι. Κοιτάξτε, όχι πολλά από τα παιδιά. Όπως σας είπα, κάποια παιδιά είναι συνειδητοποιημένα. Mm-hmm. Κάποια άλλα παιδιά είναι υποχρεωμένα, ας πούμε, ξέρω εγώ, από πιεσμένα, καταπιεσμένα. Πώς να είναι συνειδητοποιημένα όταν εμείς και εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ποιο είναι το μέλλον μας, ας πούμε, και ποιο είναι ακόμα και το παρόν μας. Οπότε θεωρώ ότι λιγότερα παιδιά πηγαίνουν συνειδητοποιημένα στην διαδικασία αυτή της μετάβασης προς το πανεπιστήμιο. Όχι ότι δεν υπάρχουν παιδιά, απλά θεωρώ ότι λιγότερα παιδιά σε σχέση με το παρελθόν. Αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι.
1: Ναι, προσωπική είναι, έτσι, καλώς, ναι, κατανοητό απόλυτα.
0: Ναι, να μπορώ, με συγχωρείς Νικόδημε, τα παιδιά συζητούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τη μάθηση πάντα, στο σχολείο, στο σχολικό περιβάλλον, το συζητούν μαζί σας.
2: Προφανώς.
0: Ναι.
2: Προφανώς.
0: Τι συμπεραίνετε, κύριε Βάβουλα, ποια είναι τα σημαντικά?
2: Μεταφέρουν τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους. Εμείς προσπαθούμε όσο γίνεται και να τα στηρίξουμε ψυχολογικά, αλλά κυρίως έτσι να τα υποστηρίξουμε και μαθησιακά. Γιατί η ύλη, εν πάση περιπτώσει, και οι πανελλήνιες είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί μακρά μάθηση. Δεν μπορεί δηλαδή ένας μαθητής ξαφνικά, ας πούμε, να πει ότι θέλω να δώσω πανελλήνιες και να έρθει, ας πούμε, και να ζητήσει στήριξη διδακτική και στο σχολείο, ας πούμε, ξέρω, κάνοντας το πιο επιμελημένα, έτσι, στο φροντιστήριο την τελευταία χρονιά. Mm-hmm. Πρέπει αυτή η διαδικασία να είναι μια μακρά διαδικασία που να ξεκινάει ενδεχομένως από την πρώτη ηλικίου, έτσι ώστε συνειδητοποιημένα με την καθοδήγηση τη δική μας και των γονιών και των καθηγητών του σχολείου να φτάσουν στο τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πάμε λίγο στα επιμέρους, δηλαδή το πώς είδαμε τα τέσσερα μαθήματα, τα τρία των ανθρωπιστικών σπουδών και το κοινό που είναι η έκθεση, αν δεν κάνω λάθος, για όλους. Και πώς κινηθήκανε, δηλαδή, και τα παιδιά. Πάμε πρώτα το βαθμό δυσκολίας και μετά πάμε και στα παιδιά.
2: Ωραία. Να ξεκινήσουμε με την ελληνική γλώσσα. Ο βαθμός δυσκολίας της νεοελληνικής γλώσσας ήταν περίπου ο ίδιος με πέρυσι.
1: Mm-hmm.
2: Το ενδιαφέρον είναι και ήταν ότι το ένα από τα δύο κείμενα, τα μη λογοτεχνικά που τους δόθηκαν, ήταν δημοσιευμένο στον τύπο στις 23 Πέμπτου, δηλαδή 23 Μαΐου. Που πραγματευόταν ένα επίκαιρο θέμα, αυτό της μοναξιάς στην εποχή μας, την αύξηση της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Ήταν κάπως συνδυαστικό.
1: Να κάνουμε διευκρίνηση, Γιώργο, να κάνουμε διευκρίνηση. Ερώτηση μόνο. Παίζει ρόλο το ότι ήταν δημοσιευμένο στα ΜΜΕ το κείμενο για το μαθητή ή οποιοδήποτε
0: χρονικά
1: άλλο?
0: Χρονικά το έβαλε ο κύριος Βάβουλος, ότι ήταν πρόσφατα.
1: Όχι, εντάξει,
2: Ναι, και χρονικά, αλλά πρόκειται για ένα επίκαιρο θέμα. Δηλαδή, ένα θέμα, να μου πείτε όλα αυτά τα κοινωνικής φύσεως θέματα είναι επίκαιρα.
1: Ναι.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχε ένα ενδιαφέρον αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Ότι ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν σχετικά επίκαιρο.
1: Okay.
2: Ένας άνθρωπος, θα μου πεις για ποιο λόγο το λες αυτό. Γιατί ένας άνθρωπος, ας πούμε, ξέρω εγώ, που ασχολείται, διαβάζει εφημερίδες, είναι ενημερωμένος, θα μπορούσε να το είχε, ας πούμε, ξέρω εγώ, προσεγγίσει κατά κάποιο τρόπο. Ενδεχομένως ή να του, ξέρω εγώ, δημιουργηθούν κάποιες σκέψεις και να το, ας πούμε, ξέρω εγώ, αναζητήσει. Εν πάση περιπτώσει, ήταν δύο κείμενα και το άλλο το κείμενο ήταν ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από το δοκίμιο του Παπανούτσου. Mm-hmm. Πολύ καλό κείμενο και αυτό. Και το λογοτεχνικό, ένα κείμενο από τον Εμπειρίκο, σχετικά βατά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Σχετικά βατά. Ίδιος βαθμός δυσκολίας με πέρυσι. Θεωρώ ότι ένας μαθητής δεν μπορεί να μάθει να γράφει και να απαντά ερχόμενος, ζητώντας στήριξη ή, εν πάση περιπτώσει, σκεπτόμενος ότι πρέπει να διαβάσει μόνο από τη Δευτέρα Λυκείου. Πρέπει οπωσδήποτε από την πρώτη Λυκείου να ξεκινήσει διάβασμα, μελέτη, αν θέλει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να ανταποκριθεί στις συνθήκες αυτές.
0: Και να μπορεί πιο εύκολα να ξεδιπλώσει τη σκέψη του στο γραπτό λόγο, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Γιατί το μάθημα της γλώσσας είναι ένα μάθημα το οποίο δεν είναι μάθημα αριθμών, είναι μάθημα σκέψης, δομής, αλληλουχίας νοημάτων. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι, βαθμολογούμαστε στο ύφος, στη δομή, στο περιεχόμενο. Έχει ένα βαθμό δυσκολίας,
0: μάλιστα,
2: σε πάση περιπτώσει. Αυτό σαν αυτό το μάθημα της γλώσσας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ίδιος ο βαθμός δυσκολίας σε σχέση με πέρυσι. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, να σας πω για όλα τα μάθημα.
1: Αυτά τέσσερα,
2: νομίζω ότι στα αρχαία ελληνικά ήταν πιο απαιτητικά σε σχέση με πέρυσι τα θέματα και οι ερωτήσεις. Όσον αφορά το διδαγμένο, ας πούμε, ξέρω εγώ, γιατί υπάρχει διδαγμένο κείμενο στα αρχαία ελληνικά και αδίδακτο. Όσον αφορά το διδαγμένο κείμενο, οι απαντήσεις δεν αφορούσαν μόνο τα σχόλια που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Έπρεπε δηλαδή ένας μαθητής να ξεδιπλώσει τη σκέψη του και να διαβάσει ή, ξέρω εγώ, να τον βοηθήσει κάποιος για να μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις. Και όσον αφορά το άγνωστο κείμενο, η γραμματική και το συντακτικό ήταν βατά, έτσι, τα θέματα ήταν βατά, mm-hmm, και αναμενόμενα, θα έλεγα, και η απόδοση του κειμένου του αγνώστου στα νέα ελληνικά ήταν ελαφρώς πιο απαιτητική σε σχέση με πέρυσι.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, τα αρχαία ήταν λίγο πιο τσιμπημένα σε σχέση με πέρυσι.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, όσον αφορά την ιστορία, το μάθημα της ιστορίας είναι ένα μάθημα που βασίζεται στην απομνημόνευση.
0: Δυστυχώς.
2: Αυτό φάνηκε στην αποστήθηση και αυτό φάνηκε φέτος περισσότερο σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, απαιτούνταν πολύ καλή, ας πούμε, ξέρω εγώ, καταγραφή στη μνήμη όλων των δεδομένων της ιστορίας, δηλαδή του μαθήματος αυτού. Είχε πολλές ημερομηνίες, είχε διάφορα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το ένα θέμα, το Δέλτα 1, ήταν ίδιο με τις επαναληπτικές εξετάσεις του 2011, mm-hmm, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Mm-hmm. Το ένα θέμα, mm-hmm, απαιτούνταν και εκεί καλή προετοιμασία των μαθητών, θεωρώ.
0: Ναι. Αυτό με την ιστορία, κύριε Βάβουλα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, που θα πρέπει το παιδί να μαθαίνει και το και και το κόμμα.
2: Ναι.
0: Μόνο το βλέπει σελίδα τάδε δεν χρειάζεται να μάθει.
2: Δυστυχώς, αυτό, ναι. Να ξέρετε ότι ναι, δεν συμφωνώ εγώ με αυτό.
0: Βέβαια.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει και γι' αυτό, αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, αλλά δεν τη διδάσκω στο φροντιστήριο.
0: Ναι.
1: Ναι, κατανοητό.
2: γιατί δεν μπορώ να μπω σε αυτή την... Δηλαδή, είναι όντως ταλέπορη, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Με συγχωρείτε, κύριε Βάβουλα.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ, ας πούμε, στο σχολείο, το έναυσμα ήταν μια καθηγήτρια, η οποία με έμαθε να αγαπώ την ιστορία. Έχει να κάνει και με τα πρόσωπα, λοιπόν, και με το...
2: Ναι.
0: Με έμαθε να αγαπώ την ιστορία και έμαθα να διαβάζω ιστορία, θεωρώ, με το σωστό τρόπο. Όμως το σύστημα δεν αποδέχεται αυτό. Δηλαδή, το σύστημα, αυτό που αποδέχεται είναι: δεν θυμάσαι την τάδε ημερομηνία, δεν έχεις αποστηθήσει κατά λέξη το κείμενο, δεν είσαι καλός. Αυτό είναι θέμα. Δηλαδή, αν ένα παιδί προσπαθήσει να ξεδιπλώσει αυτά που έχει διαβάσει με το δικό του τρόπο, να τα αποτυπώσει με το δικό του τρόπο, αυτό είναι αποδεκτό τελικά?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που σχετίζονται με τις πηγές και εκεί απαιτείται ο συνδυασμός κάποιων χωρίων και η κριτική σκέψη των μαθητών. Φέτος στα θέματα δεν ήταν τόσο πολλές αυτές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό σας είπα ότι βασιζόταν φέτος περισσότερο στην απομνημόνευση.
0: Μάλιστα.
1: Και τέλος τα λατινικά.
2: Απαιτούνταν περισσότερο. Κάθε χρόνο απαιτείται, αλλά εν πάση περιπτώσει φέτος περισσότερο.
1: Και τέλος τα λατινικά.
2: Και όσον αφορά τα λατινικά, κοιτάξτε, είναι ένα μάθημα το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Έτσι, και θεωρώ ότι αυτοί που ήταν καλά προετοιμασμένοι και ψύχρεμοι θα μπορούσαν να αντιστρέψουν. Δηλαδή είναι ένα μάθημα το οποίο, στο οποίο μπορείς να γράψεις έναν καλό βαθμό αν είσαι καλά προετοιμασμένος και είσαι και ψύχρεμος, έτσι, γιατί τα λάθη γίνονται.
1: Εννοείται.
0: Αλλά έξω ακούγεται αυτό.
1: Πριν πάμε στο πώς κινήθηκαν λίγο τα παιδιά της Νάξου με βάση την εμπειρία που έχετε και ό,τι έχετε ακούσει πάνω στο συγκεκριμένο τομέα, η ερώτηση είναι απλή. Εμείς δώσαμε πανελλαδικές πριν από κάτι χρόνια. Δεν λέω τα χρόνια γιατί δεν κάνει πρόσφατα. Ναι, πριν από 2-3 χρόνια.
2: Ναι, έτσι.
1: Εγώ και εσύ δώσαμε πριν από. Παρά το γεγονός ότι έχουμε 2 χρόνια διαφορά, 3 νομίζω πως έχουμε, δεν έχει σημασία. Δώσαμε περίπου αυτά.
0: Την ίδια περίοδο.
1: Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με το τότε και το σήμερα, όσον αφορά είτε την ύλη είτε τον τρόπο με τον οποίο διαβάζαμε για να δώσουμε πανελλαδικές? 40 χρόνια μετά, άντε από την ηλικία χοντρικά.
2: Εντάξει, κάπου εκεί, όχι τόσο.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Κάπου εκεί, εντάξει.
0: Ας μην μένουμε στις λεπτομέρειες.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η φιλοσοφία και το σκεπτικό είναι το ίδιο όσον αφορά τα μαθήματα αυτά της θεωρητικής κατεύθυνσης του ανθρωπιστικού σπουδών.
1: Ναι.
2: Η φιλοσοφία και η σκέψη είναι η ίδια. Έχουν γίνει όμως αρκετές αλλαγές. Ας πούμε, για παράδειγμα, στο μάθημα της γλώσσας, εμείς γράφαμε μόνο έκθεση.
1: Ναι.
2: Τώρα έχουν μπει αξιολογήσεις κειμένων, θέματα κατανόησης κειμένων, έχει μπει η λογοτεχνία. Οπότε έχουν γίνει αλλαγές σχετικά μεγάλες, έτσι, ας πούμε, το μάθημα της γλώσσας. Δεν υπάρχει έκθεση αυτή καθεαυτή.
1: Σωστά.
2: Να, ας πούμε, μια πολύ σημαντική αλλαγή.
0: Θετικό το ακούω αυτό, κύριε Βαβουλά.
2: Θα μου πεις, αυτή η αλλαγή, ας πούμε, πώς θα την έκρινες? Απαιτητική. Απαιτητική, γιατί απαιτείται ένα εύρος γνώσεων, έτσι, λογοτεχνίας, διαχείρισης, κατανόησης.

0: τάξεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ηλικιακές και γυμνασιακές. Εν πάση περιπτώσει, όχι και μεγάλη αλλαγή. Και όσον αφορά το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, και εκεί, ναι, νομίζω ότι δεν είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές. Πολύ μεγάλες οι αλλαγές. Οι αλλαγές, οι μεγάλες είναι στο μάθημα της γλώσσας, που είναι κοινό,
1: που είναι κοινό
0: και για τα υπόλοιπα παιδεία. Έτσι.
2: Κύριε Βάβουλα, σε αυτό το πεδίο, ποιο μάθημα θεωρούν τα παιδιά πιο δύσκολο, για ποιο αγχώνονται περισσότερο?
0: Ναι. Τι να σας πω τώρα. Το μάθημα της γλώσσας είναι ένα μάθημα το οποίο είναι όντως απρόβλεπτο, όχι δύσκολο, απρόβλεπτο. Γιατί απαιτείται, είναι βασικά τελειώνοντας το μάθημα της γλώσσας οι μαθητές, είναι μες στη χαρά. Είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ,
2: ξεπερδέψαμε.
0: Βέβαιοι ότι έχουν γράψει καλά, γιατί σίγουρα έχουν γράψει κάποια πράγματα.
2: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά είναι ένα απαιτητικό μάθημα το μάθημα της γλώσσας.
2: Ναι.
0: Το μάθημα της ιστορίας είναι ένα μάθημα το οποίο, έτσι όπως βλέπω τους μαθητές, τους ταλαιπωρεί ιδιαίτερα. Είναι ιδιαίτερα αγχωτικό το μάθημα της ιστορίας. Τους βλέπω δηλαδή ότι και πηγαίνοντας προς το τέλος, αυτός είναι ο μεγάλος τους καημός και το άγχος, η ιστορία. Τώρα τα λατινικά είναι ένα μάθημα το οποίο, εντάξει, ας πούμε, ξέρω εγώ, αν έχεις καλά προετοιμασμένος μπορείς να αποδώσεις. Και το μάθημα των αρχαίων ελληνικών που, εντάξει, και αυτό απαιτεί ένα βάθος γνώσεων, αλλά και είναι ένα δύσκολο μάθημα και απαιτητικό, αλλά θεωρώ ότι το πιο στρεσογόνο απ' όλα είναι η ιστορία.
1: Μάλιστα. Και τέλος, όσον αφορά το πώς κινήθηκαν οι μαθητές φέτος στην Άξο πάνω στο συγκεκριμένο τομέα και με βάση την εικόνα που έχεις, έτσι, να έτσι καλώς να είναι μετροσύγκριση.
0: Ναι. Βασικά δεν μπορούμε να πούμε κάτι για το μάθημα της γλώσσας.
1: Ναι, σωστά.
0: Παρόλο που ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν διδαγμένο, εμείς εδώ, ας πούμε, στο φροντιστήριο, τις ερωτήσεις, αυτές τις ασκήσεις, τις είχαμε όλες καλά προετοιμασμένες, δηλαδή όχι αυτές καθεαυτές, αλλά πανομοιότητες. Θεωρώ ότι θα είναι σε σχέση με πέρυσι περίπου τα ίδια, ίσως λίγο λιγότερο, ίσως πέσουν λίγο οι βάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό. Ωραία.
0: Λόγω δηλαδή ενδεχομένως των αρχαίων και ενδεχομένως μπορεί και της γλώσσας λίγο.
2: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Βάβουλα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία για μία ακόμα φορά στα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή δύναμη.
2: Καλή δύναμη.
1: Καλή ξεκούραση. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσετε, αλλά μη τι άλλο.
0: Τώρα δυστυχώς από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε πάλι.
1: Πάλι, έλεος. Δεν σταματήσετε και λίγο. Κάντε διακοπές.
2: Καλά να είναι, να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία.
0: Να είναι υγιή και να είναι όσο γίνεται πιο ελεύθερα και χαρούμενα.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Ωραία, λοιπόν, περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ναι, καλή επιτυχία, περιμένουμε. Παιδιά. Χωρίς άγχος, όσο μπορείτε τώρα πια. Δηλαδή, φάγαμε το γάιδαρο.
1: Τώρα τον έχουμε φάει και την ουρά.
0: Ναι, έλα τώρα να ηρεμήσουμε λίγο. Έχετε καλοκαίρι, διακοπές, ηρεμία, αυτό. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει για καλό. Μην αγχώνεστε άλλο.
1: Παναγία μου.
0: Τι είναι, καλέ.
1: Όχι τίποτα. Προσπαθώ να καταλάβω κάτι καινούριε λέξει τώρα που βρήκα μπροστά μου. Το χάστλερ τι σημαίνει?
0: Αχ, μη μου λες τέτοια, δεν ξέρω.
1: Ο παγαπώντης. Φλεξάρω τι σημαίνει? Επιδεικνύω μοστράρ. Το ice, λόγω χρώματος και διάβγειας, ο πάγος παραπέμπει σε ασημένια κοσμήματα καρατίων.
0: Αμα, έτσι μιλάνε.
1: Στακάρω.
0: Σε στακάρω. Σε...
1: Αποθηκεύω. Το μύριο, εντάξει, αυτό το ξέρω.
0: Έλα,
1: και
0: το
1: εγώ.
0: Τώρα.
1: Το G είναι η συντομογραφία του γκάγκστερ. Το σκάο είναι εμφανίζομαι κάπου με αέρα και αυτοπεποίθηση.
0: Σκάο.
1: Ναι, το σκάο μύτη.
0: Ναι. Αυτό, ναι, αυτό το ξέρω.
1: Το DM είναι η συντομογραφία του direct με message στο Instagram.
0: Ναι.
1: Ψήνω σοκολάτα.
0: Φτιάχνω σουφλέ, ξέρω εγώ τι.
1: Συμπιέζω σε συγκεκριμένη θερμοκρασία τη γύρη τη κάναβη για να παράξω μπάρε από χασίς.
0: Τι είναι αυτά, ρε Νικόβη, με 2 η ώρα το μεσημέρι.
1: Σερενάτα, συνθηματικό
0: γεγονό. Ωραίο αυτό, ναι.
1: Ναι, στράγγλ, μόχθο, προσπάθεια να επιβιώσει κάποιο.
0: Όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου.
1: Ναι, βέρεια, είναι τα ταραβέρια.
0: Η βέρεια πάνω.
1: Όχι, δεν ταραβέρια.
0: Α, όχι.
1: Κασέρια, εντάξει, αυτό το ξέρουμε όλοι. Ναι, δεν είναι γραβιέρα πάντω.
0: Όχι.
1: Είναι το, ξέρεις, το κασέρι, το χρήμα.
0: Παιδί. Ξέρω, παιδί.
1: Ναι,
0: μου,
1: έχω
0: σω,
1: κατέχω τον αέρα, έχω στυλ δηλαδή.
0: Τι έχω?
1: Έχω στυλ.
0: Τη λέξη πες μου.
1: Α, έχω σως.
0: SOS.
1: Έχω σως.
0: Εμείς τα σως ήμασταν στο σχολείο. Ποια είναι τα σως?
1: Αυτό.
0: Έχει αλλάξει.
1: Beef είναι η κόντρα. Πάμε για μια
0: α,
1: κόντρα.
0: Α, δεν είναι το
1: δηλαδή.
0: Κρέας, όχι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το μαγειρεύω.
0: Ανακατεύω.
1: Ναι, ανακατεύω. Ναι, δηλαδή. Ναι, υπάρχουν. Μια άλλη εποχή, ζούμε σε ένα άλλο κόσμο.
0: Άντε
1: δεν ξέρω,
0: τώρα να καθίσεις
1: ναι,
0: να συζητήσεις με πιτσιρίκι, με έφηβο.
1: 12χρονο, 13χρονο.
0: Και να σου λέει τέτοια και να λέει Και εκεί τι του λες εσύ, παιδάκι μου, τι κάνεις με ένα στυλό και μια κασέτα?
1: Μπράβο. Ναι. Ή πάρε ένα τηλέφωνο παλιό και πάρε τηλέφωνο, αν μπορείς. Προδόθηκε, το γνωστό.
0: Πάρε το μηδέν.
1: Πάρε το μηδέν.
0: Τι σημαίνει πάρε το μηδέν?
1: Δεν ξέρω. Πάρ' το μηδέν.
0: Και το αφήνεις speechless.
1: Εννοείται. Ναι.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε.
0: Έλα, έχουμε αργήσει.

0: νέο.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
1: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Αυτό το Μουντιάλ πότε είναι?
1: Ξεκινάει μετά, αύριο. Αύριο, ναι, αύριο ξεκινάει. Ναι.
0: Και τι ώρα παίζουν οι. Πότε
1: νύχτα.
0: Νύχτα. Για μας νύχτα, ε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ας πούμε, αν θέλεις να δεις έναν αγώνα, τι ώρα πρέπει να ξυπνήσεις?
1: Εντάξει, θα σου πω, ρε παιδί μου, τώρα το, τι ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι που είναι και της πρεμιέρας και είναι το μοναδικό, γιατί συνήθως στην πρεμιέρα έχει ένα παιχνίδι. Οπότε θα σου πω σε λίγο.
0: Να μου πεις, Και άμα ξυπνήσεις νύχτα, κοίταξε να δεις τώρα τι παθαίνεις, έτσι. Άμα ξυπνήσεις νύχτα, ρε παιδί μου, να δεις αγώνα, το οτιδήποτε. Θα πεινάσεις κιόλας, δεν θα πεινάσεις?
1: Εννοείται.
0: Μου λες, Ελένη μου, τον ελαιόλιθο τον κρατάμε ανοιχτό και τη νύχτα.
1: Μήπως
0: να το σκεφτείς, Ελένη μου, λέω εγώ τώρα, Μουντιάλ ξεκινάει, ξέρω εγώ, έχουμε και τους ποδοσφαιρόφιλους που θα κάθονται, θα ξενυχτάνε. Λέω εγώ τώρα, να, τουλάχιστον να τρώνε γίνα, Ελένη μου.
1: Έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Νομίζω ότι το πρώτο παιχνίδι είναι Μεξικό, Νότια Αφρική. Γιατί να είναι το Μέχικο, Νότια Αφρική πρώτο παιχνίδι?
0: Γιατί να μην είναι?
1: Γιατί συνήθως είναι ο οικοδεσπότης ή η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα τελευταία φορά.
0: Που γίνεται το Μουντιάλ, είπαμε.
1: Στην Αμερική είναι. Είναι ο αγαπημένος.
0: Ρε ο Τραμπ, ρε ο Ντόναλντ. Να ήγει κατ' οθόνες, θα βγαίνει φάτσα του πάλι. Θα χειροκροτά ο κόσμος.
1: Όλοι θα τον βρίζουν από κάτω. Χαμός θα γίνεται.
0: Και να ξέρεις, εγώ με τα παιδιά είμαι.
1: Ναι, με τα παιδιά είμαστε. Ποιο θα είμαστε με τους άλλους? Ναι. Λοιπόν, και όμως το πρώτο παιχνίδι είναι 11 του μήνα, ναι, αύριο στις 10 ώρα το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: 11 η ώρα το βράδυ, εκεί δα. Όχι εδώ δα.
1: Όχι, εδώ δα.
0: Εδώ δα, 11 η ώρα τώρα είναι νωρίς.
1: Νωρίς.
0: Α, δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Ούτε και εμένα.
0: Μ' αρέσει καθόλου αυτό.
1: Ναι.
0: Και κάθε πότε έχει αγώνες?
1: Σχεδόν κάθε μέρα έχει, δεν είναι.
0: Και κάθε μέρα θα είναι στις 11 το βράδυ?
1: Όχι, έχει 5 ώρα το πρωί, έχει 10 το βράδυ, 4 ώρα το πρωί.
0: Συμβιβάζομαι.
1: 10 ώρα το αυτό, έχει 1 ώρα το μεσημέρι. Βραζιλία-Μαρόκο, παραδείγματος χάρη, που είναι. Βραζιλία είναι αγαπημένη ομάδα. Μάλιστα, υπάρχει ένα quiz και λέει, παιδί μου, τι σου αρέσει, τι θυμάσαι, τι θυμάσαι, ποιο παιχνίδι θυμάσαι πρώτη φορά που έγινε, ή θυμάσαι τίποτα από κανένα
0: παιχνίδι. Από μάτι είμαι.
1: Ναι, μα αυτό λέω και εγώ. Ναι, εγώ θυμάμαι πάντως και.
0: Εγώ θυμάμαι μόνο το 2004.
1: Α, είδε λοιπόν που θυμάσαι.
0: Θυμάμαι. Σήκωσε το τιμημένο. Δεν μπορώ να περιμένω.
1: Δεν ήταν παγκόσμιο.
0: Θυμάμαι το αυτό, το δεν περιγράφω άλλο.
1: Ναι, αυτό ήταν παγκόσμιο.
0: Ναι. Αυτά θυμάμαι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Ήμουν και μικρούλα βεβαίως, έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: 10 χρονών, τι να καταλάβεις τώρα, 10 χρονών. Εντάξει,
0: κόψε
1: ζόρι τώρα.
0: Κόψε κάτι.
1: Εντάξει, να κάνω.
0: 9.
1: 8,5. Για να τα χαλάσουμε τώρα.
0: Και βγάλε.
1: Και βγάλε και βάλε και αυτά. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχουμε το βράδυ αγώνα, οπότε μένουμε. Τα ξημερώματα έχουμε κι άλλο αγώνα. Madison Square. Ελπίζουμε μην πάει εκεί ο Τραμπ. Εντάξει, πήγε, τα έκανε όπως τα έκανε.
0: Γιατί το αγόρι αυτό να μην πάει, να δίνει έναν αγώνα, να ξεθολώσει λίγο που είναι πυκμένος μέσα στα χαρτιά.
1: Πολύ ξύλο πέφτει.
0: Και στους πυράβλους.
1: Ναι.
0: Καλά, οι Αμερικανοί τα έχουν πάρει πολύ άσχημα. Έχουν φορτώσει πολύ άσχημα μαζί του. Δηλαδή δεν ξέρω πού θα πάει όλη αυτή η ιστορία. Πάντως. Τους έχει απογοητεύσει στο 100% πέρα από τους πολέμους και όλα τα υπόλοιπα που θα έχει λήξει τον πόλεμο 37 φορές. Τα οικονομικά, δηλαδή η τσέπη του Αμερικανού στενάζει.
1: Ναι. Είναι πανάκριβα όλα. Χαμός γενικά, ειδικά για τους ξένους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν οι μετακινήσεις γιατί είναι πανάκριβες. Οπότε είναι ένα θέμα. Λοιπόν, πιλότος της Air Canada κατηγορείται ότι πετούσε επί 17 χρόνια με πλαστή άδεια.
0: Ο Χριστός και η Παναγία, να σε φυλάει ο Θεός να μην μπει σε πτήση, ε.
1: Ναι, αλλά 17 χρόνια χαρά τα
0: πήγαινε. Δεν έχει κανένα ατύχημα.
1: Κανένα ατύχημα.
0: Χτυπάω ξύλο, Παναγία. Με πλαστό.
1: Ναι. Είχε, λέει, άδεια εμπορικού πιλότου, αλλά οι καναδικές αρχές υποστηρίζουν ότι δεν είχε την απαιτούμενη πιστοποίηση για τη θέση του κυβερνήτη. Παρ' όλα αυτά, πραγματοποίησε περισσότερες από 900 πτήσεις. Δηλαδή, είχε καλύψει εμπειρικά.
0: Είδες.
1: Είχε περισσότερη εμπειρία από όλους 17 χρόνια
0: αυτό.
1: Κανονική. Ναι, οπότε τι γκρινιάζουμε.
0: Η εμπειρία
1: τώρα.
0: Είναι. Το πιλοτάρισμα είναι η εμπειρία. Στην ιατρική δεν παίζει αυτό. Και πάρα πολύ.
1: Γιατί. Και στην...
0: Έλα,
1: κοίταξε,
0: τώρα στην ιατρική, άμα δεν το σπουδάσει το αντικείμενο, δεν είναι.
1: Ναι, αλλά άμα έχει κάνει 10.000 εγχειρήσεις.
0: Πάνω
1: και δεν
0: έχει
1: χάσει άνθρωπο,
0: πάνω τα ρούχα.
1: Άρα σημαίνει ότι κάτι κάνει σωστά.
0: Θα το πεις εδώ.
1: Ναι, αυτό, ναι. Μία, δύο,
0: δεν πας στο σπιτάκι σου να φιλήσεις τα παιδιά σου.
1: Ναι, αλλά τέταρτη, πέμπτη την πέτυχες. Καταλάβες. Δηλαδή, αν έχεις λίγο μυαλό, έχεις λίγο.
0: Κύριε φαρμακοποιέ μου, μια χοντρή ασπιρίνη θέλω. Μια από τις χοντρές της ασπιρίνες.
1: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα τι άλλο γίνεται. Έχουμε αλλαγή. εκτάσεων και νέο πρόεδρο στο λιμενικό ταμείο Σύρου, που αναλαμβάνει ο αντιδήμαρχος του τουρισμού κ. Βουτσίνος, ο οποίος μοιάζει με πολυεργαλείο στη Σύρου, κάνει τα πάντα και συμφέρει.
0: Και στα του οικοπαίδου μέσα στα πράγματα ήταν, και στα του πολιτισμού μέσα στα πράγματα είναι, και στα ΜΜΕ
1: βγαίνει
0: και τα πάντα όλα ο κ. Βουτσίνος.
1: Όρεξη να έχεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Πώς δεν έχουμε κάτι άλλο. Πώς δεν έχουμε. Έχουμε εδώ πράγματα. Εδώ θα συναντηθούν. Είναι η 18η Πανελλήνια Συνάντηση Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών στη Σέριφο. Θα γίνει και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Γίνεται αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού στην κεντρική πλατεία των Φυρών στη Σαντορίνη. Και ενημερώνει ο Δήμος εδώ να, τέλος πάντων, ποιες ώρες θα κλείσει ο δρόμος. Έχουμε στην Πάρο πολιτιστικές εκδηλώσεις φεστιβάλ στο Πάρκο 2026. Πάρα πολλά δρόμενα δηλαδή γενικά σε όλες τις Κυκλάδες. Στη Σαντορίνη κάνουν μια ημερίδα για το μέλλον του κρασιού στη Santo Wines από την Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων. Σε γενικές γραμμές θα τα περιγράφουμε τώρα, γιατί θα πάμε και σε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία σε λίγο και θα μείνουμε στο θέμα. Έτσι.
1: Γιατί είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το θέλουμε.
0: Θα πάμε σε άλλο πεδίο τώρα.
1: Απλά θα αλλάξουμε πεδίο, θα πάμε λίγο πιο
0: μαθηματικά. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Αυτά
1: μου αρέσουν. Αρέσουν καθόλου.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ η ιστορία σε αυτό το κομμάτι που είπαμε με τον κύριο Βάβουλα. Η έκθεση καλά ήμουν πάντα καλή εδώ. Αλλά μου άρεσαν περισσότερο τα πρακτικά μαθήματα. Μαθηματικά, φυσική, τη χημεία δεν μπορούσαμε τίποτα. Δηλαδή ήταν να μην με αφήσει.
1: Σε επιστήμη θα πάμε λίγο.
0: Μην με αφήσει εργαστήριο εμένα να κάνω πείραμα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Να βλέπει καπνού. Ωραία, φεύγουμε.
1: Πάμε.

0: Λέω να πάμε σε αυτά που μου αρέσουν εμένα τώρα.
1: Ναι, και σε αυτά τα οποία εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να μάθω τίποτα. Και μάλιστα μέχρι και σήμερα ρωτάω φίλους να μου εξηγήσουν τη μέθοδο των τρίων, γιατί την οποία
0: τι λες τώρα, τι λες τώρα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ολοκληρώματα, εξισώσεις, όρια. Αυτά μου αρέσαν εμένα πάντα. Εκεί ήμουνα. Και νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου και ο κύριος Μπουγιούκας, ο κύριος Ματθαίος Μπουγιούκας, ο οποίος είναι μαθηματικός. Είναι από το Σπουδαστήριο Μαθηματικών στην Άξο. Και που φυσικά θα μας ενημερώσει για το τι έγινε με τις πανελλαδικές και ούτω καθεξής.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά.
2: Δόξα ο Θεός, μια χαρά.
0: Λίγο πιο ήρεμη τώρα μετά από τις...
2: Βεβαίως τελείωσε η φετινή χρονιά και ήδη ετοιμαζόμαστε για την επόμενη διδακτική χρονιά.
1: Αυτό, δηλαδή από αύριο ξαναπιάνουμε δουλειά ή...
2: Από Δευτέρα, από τη Δευτέρα που μας έρχεται ξαναπιάνουμε δουλειά.
1: Εντάξει.
0: Τα δευτεράκια για φέτος και τα παιδιά που μπορεί να μην πετύχουν φέτος τις πανελλαδικές, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα απολύτως.
2: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι, δεν σημαίνει τίποτα. Αντιθέτως.
1: Λίγο νωρίς δεν είναι να πιάσουμε δουλειά από Δευτέρα.
2: Θα πιάσουμε δουλειά γιατί πρέπει να τελειώσουμε και νωρίς. Γιατί πρέπει 25 του Ιούλη να έχουμε τελειώσει. Γιατί στην Άξο, ξέρετε, δεν μπορούμε να υπερβούμε μετά τις 25, πουθενά δηλαδή στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Με τη ζέστη, με τον ήλιο, με τον τουρισμό.
1: Σωστά, ναι,
2: και μέχρι 25 είναι πολύ.
0: Μάλιστα. Okay. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε, κύριε Μπουγιούκα, τι κάναμε φέτος στα μαθήματα, το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, πώς τα πήγαν τα παιδιά, με βάση την εικόνα που έχετε εσείς.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, τα θέματα φέτος ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή εννοώ ότι δεν είχαν ασάφειες, δεν είχαν θέματα που να προβληματίσουν πάρα πολύ τους μαθητές. Mm-hmm. Ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, δηλαδή όπως πρέπει να είναι τα θέματα. Σε μερικά μαθήματα ήταν λίγο πιο δύσκολα, όπως ας πούμε στα μαθηματικά λίγο πιο δύσκολα από πέρσι και στη χημεία λίγο πιο δύσκολα από πέρσι και στην έκθεση λίγο πιο εύκολα από πέρσι και στην φυσική σαφώς πιο εύκολα από πέρσι. Mm-hmm. Που σημαίνει σε γενικές γραμμές ο κόσμος που είχε προσπαθήσει και είχε βάλει στόχους έχει πάει πάρα πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
2: Και υπολογίζουμε ότι οι βάσεις δεν θα έχουν μεγάλες αυξομοιώσεις. Σε μερικές σχολές λίγο πάνω, σε άλλες λίγο κάτω.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση κλειδί, αυτή που συνήθως το συζητάμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου όταν μιλάμε για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Εάν κρίνετε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα ως έχει αυτή τη στιγμή χρειάζεται αλλαγές, χρειάζεται κάποια εξέλιξη.
2: Κοιτάξτε να δείτε, οι πανελλήνιες, οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι απάνθρωπες εξετάσεις. Είναι εξετάσεις που βασίζονται, δηλαδή μπορεί να βασιστούν, να βασιστούν σε τρεις ώρες, θα δεχτείτε, σε τρεις ώρες να κρίνεται, ας πούμε, ίσως το μέλλον ενός παιδιού.
0: Ναι, αυτό είναι απάνθρωπο. Ή αυτό να πιστεύουν τα παιδιά, έτσι.
2: Έτσι, δεν γίνεται. Και είναι ένα σύστημα το οποίο το έχουμε από το πριν από το 80.
0: Ναι.
2: Όμως έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό που το κάνει ανθεκτικό και συνεχίζει και θα συνεχίσει και άλλο. Είναι ότι είναι αμερόληπτο. Δεν μπορεί κάποιος που να αντιγράψει. Δεν μπορεί κάποιος να κλέψει. Δεν μπορεί κάποιος να μπει από το παράθυρο.
0: Ναι.
2: Αυτό που όλα τα χρόνια προβληματίζει την Ελλάδα, αυτό το σύστημα το έχει πετύχει. Και γι' αυτό είναι ανθεκτικό όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ωραία. Να κάνω την ερώτηση που έκανα και λίγο νωρίτερα στον κύριο Βάβουλα, που κάναμε μια αντίστοιχη κουβέντα. Επειδή νομίζω ότι λίγο πολύ μπορεί να ήμασταν και στην ίδια γενιά όσον αφορά τις εξετάσεις, μπορεί εσύ λίγο πιο μικρό. Από τότε μέχρι σήμερα, τα μαθήματα όσον αφορά το δικό σου τον κλάδο έχουν αλλάξει στη λογική, στη φιλοσοφία ή στην ύλη?
2: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Εμείς τα χρόνια τα δικά μας δίναμε καταρχήν σε τρία ξεχωριστά βιβλία. Δίναμε δηλαδή, η ύλη των πανελλαδικών ήταν όλη η Δευτέρα Λυκείου που έχουμε τώρα και όλη η Τρίτη Λυκείου στα μαθηματικά. Ήταν πολύ μεγάλη η ύλη. Η ύλη έχει μειωθεί πάρα πολύ σε σχέση πριν από το 2000. Έχει μειωθεί πάρα πολύ. Ας πούμε τα μαθηματικά έχουν μείνει τρία κεφάλαια. Έτσι και παρόλα αυτά είναι το μάθημα που δυσκολεύει πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Έχει ελαττωθεί πάρα πολύ η ύλη και δηλαδή σε σημεία που μετά σε μερικές σχολές δεν μπορεί να τα αποκριθούν τα παιδιά, ας πούμε, στη δυσκολία των θεμάτων στα πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπουγιούκα, ποιο θεωρούν το πιο δύσκολο μάθημα τα παιδιά σε αυτό το πεδίο?
2: Τα μαθηματικά και η φυσική νομίζω κρατούν τα πρωτεία σε αυτό το κομμάτι.
0: Όχι χημεία.
2: Κάθε χρόνο δηλαδή από τα αποτελέσματα, τα μαθηματικά κάθε χρόνο είναι γύρω στο 70% κάτω από τη βάση. Κάθε χρόνο.
0: 70%.
2: Και σε μερικές χρονιές η φυσική, κάνει αυτά τα νούμερα. Δηλαδή 70-75% κάτω από τη βάση.
1: Δεν είναι μεγάλο νούμερο αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το βαθμό δυσκολίας ή με τη δική μας σαν μαθητές ικανότητα αντίληψης αυτών των θεμάτων?
2: Έχουν κάνει ένα σοβαρό λάθος. Τα μαθηματικά παλιά όταν δίναμε εμείς εξετάσεις ήταν δύο ξεχωριστά. Δηλαδή ήταν η παλιά τέταρτη δέσμη.
1: Ναι.
2: Και η παλιά πρώτη δέσμη.
1: Σωστά.
2: Η πρώτη και η τέταρτη δέσμη, δηλαδή τα οικονομικά και τα πολυτεχνία, είχαν διαφορετικά μαθηματικά.
1: Mm-hmm.
2: Τα οικονομικά ήταν λίγο πιο εύκολα, με λίγο λιγότερη ύλη, και στα πολυτεχνία λίγο πιο δύσκολα.
1: Ναι.
2: Τώρα τα μαθηματικά είναι το ίδιο. Είτε πας στην τεχνολογική κατεύθυνση, δηλαδή στα οικονομικά, είτε πας στις πολυτεχνικές σχολές, δίνεις το ίδιο μάθημα.
0: Ναι.
2: Οπότε ο όγκος των μαθητών που ούτως ή άλλως θα πάει σε μια κατεύθυνση, ας πούμε, στα οικονομικά, γιατί δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού, αυτοί ούτως ή άλλως δεν θα γράψουν καλά.
0: Αυτό δεν είναι δίκαιο όμως.
2: Δεν είναι δίκαιο. Δεν είπαμε ότι το σύστημα είναι δίκαιο.
0: Ναι.
2: Είπαμε προηγουμένως ότι είναι απάνθρωπο.
1: Είναι αντικειμενικό όμως. Ναι.
2: Ναι.
1: Έχουμε αντικειμενικότητα. Επειδή είπαμε πριν για το πόσο απάνθρωπο ή γενικότερα ότι το σύστημα αυτό είναι μάλλον ανθεκτικό. Θυμάμαι τα παλιά χρόνια, των γονιών μας μάλλον να θυμάμαι καλά, οι οποίοι είχαν δυνατότητα να πάνε σε ένα σύστημα το οποίο έλεγε: εγώ θέλω να γίνω γιατρός, έδινε εξετάσεις στην ιατρική και τελείωνε η ιστορία. Αν έμπαινα, αν δεν έμπαινα. Το να δώσουμε δυνατότητα στα πανεπιστήμια να βάζουν αυτά τους όρους και τις εξετάσεις για τους μαθητές, ίσως να είναι καλύτερο.
2: Κοιτάξτε, αν μπορούν να διασφαλίσουν τα κριτήρια, την αντικειμενικότητα, την αμεροληψία όλων αυτών, ναι. Δηλαδή, αν οι εξετάσεις είναι σαν τύπου πανελλαδικές, τις οποίες θα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και όχι των πανεπιστημίων, νομίζω ότι θα μπορούσε κάτι να γίνει καλύτερο εκεί.
1: Ναι.
0: Πιστεύετε λοιπόν, ξέρετε, επειδή εσείς είστε σε επαφή άμεση με τα παιδιά και ακούτε τους προβληματισμούς τους, ακούτε τις αγωνίες τους, προφανώς υπάρχουν και προτάσεις των εκπαιδευτικών προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας για να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε αυτό το σύστημα, που μπορεί, ναι, να μην είναι κακό, αλλά θέλει εξυγχρονισμό. Κάποια στιγμή πρέπει να το εξυγχρονίσουμε, να το προσαρμόσουμε στα δεδομένα τα δικά μας, χρησιμοποιώντας και κάποια πρότυπα κάποιων χωρών που το έχουν φτάσει λίγο πιο ψηλά. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να γίνει κάποια στιγμή? Να ακούσει δηλαδή η πολιτεία την εκπαιδευτική κοινότητα?
2: Θεωρητικά θα μπορούσε. Απλώς για να γίνει αυτό, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει να μην υπάρχει, να μην είναι μόνο από έναν πολιτικό φορέα. Δεν μπορεί δηλαδή μια κυβέρνηση να στηρίξει ένα σύστημα το οποίο να είναι όπως το λέτε.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει αυτό να είναι από όλα τα κόμματα.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει να καθίσουν, ας πούμε, η πολιτική, τα κόμματα και να κάνουν σε ορισμένα θέματα, όπως πρώτα απ' όλα η παιδεία, να έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο να μην είναι αύριο μεθαύριο, να είναι ένα πλάνο για πολλά χρόνια και να το ψηφίσουν όλοι βέβαια. Μόνο έτσι θα μπορούσε, ας πούμε, να πάει μπροστά.
0: Υγεία κατανοητό. Και παιδεία, αυτό επιβάλλεται. Καλά τα λέτε, κύριε Μπουγιούκα. Στην υγεία και στην παιδεία.
1: Επίσης, ένα θέμα το οποίο υπάρχει πάντα με τα πανεπιστήμια, γενικότερα με την τριβάθμια εκπαίδευση, ήταν ένα σλόγγαν το οποίο δεν ξέρω αν ισχύει σήμερα, ότι στην Ελλάδα δύσκολα μπαίνεις, εύκολα βγαίνεις, όσον αφορά το πανεπιστήμιο. Ισχύει κάτι τέτοιο ή έχει κάτι αλλάξει?
2: Νομίζω ότι έχει αλλάξει. Δηλαδή βλέπω μαθητές μου και τελειώνουν στα 4 χρόνια. Ίσως έχει αλλάξει η νοοτροπία. Δεν ξέρω αν έχουν δυσκολέψει ή να τα έχουν κάνει πιο εύκολα τα πανεπιστήμια. Δεν νομίζω. Όμως τα παιδιά που έρχονται, τα ρωτάω, ενώ εμείς ήμασταν λίγο πιο, μέσα εισαγωγικά, φοιτητές, το βγαίναμε λίγο περισσότερο.
0: Πιο χαλαροί ήμασταν εμείς.
2: Ναι, πιο χαλαροί. Τώρα τα πράγματα έρχονται τα παιδιά και τους λέω, ας πούμε, μαθητές, ας πούμε, που δεν ήταν οι εξαιρετικοί, οι πάνω από 18, οι μέτροι μαθητές και δεν χρωστάνε μαθήματα, τελειώνουν στα 4 χρόνια, κοιτάνε πιο γρήγορα τον επαγγελματικό προσανατολισμό του, να δουν τι θα κάνουν, πού θα δουλέψουν. Έχει αλλάξει το πράγμα αυτό.
3: Ναι. Θα κάνω και σε εσάς την ερώτηση. Αν τα παιδιά έρχονται, είναι συνειδητοποιημένα για το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Δηλαδή, ένα παιδί λέει: θέλω να σπουδάσω, ας πούμε, να γίνω γιατρός, ας πούμε, ή να γίνω δικηγόρος, ή να γίνω, ξέρω εγώ, οικονομολόγος. Και είναι συνειδητοποιημένο αυτό. Δηλαδή, είναι αυτό που του αρέσει να κάνει.
2: Τα περισσότερα νομίζουν ότι είναι. Δηλαδή, έρχονται και μου λένε ότι θέλω να γίνω αυτό. Χωρίς όμως να ξέρουν 100% τι σημαίνει αυτό που θέλουν να γίνουν.
1: Οπότε να
2: έχουν μια εικόνα δηλαδή πλασμένη στο μυαλό τους και ακολουθούν αυτήν.
3: Επηρεάζει η οικογένεια προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Εννοείται επηρεάζει η οικογένεια, επηρεάζει το νησί, επηρεάζει το οικονομικό μοντέλο του νησιού, επηρεάζει ο κάθε τόπος το οικονομικό του μοντέλο που είναι στηριγμένο. Εννοείται όλα αυτά επηρεάζουν τις προτιμήσεις των μαθητών.
1: Οπότε πώς έχουμε μία πρώτη εικόνα το πώς κινήθηκαν οι μαθητές της ΝΑΞΟΥ στον τομέα των μαθηματικών?
2: Οι μαθητές της ΝΑΞΟΥ, τουλάχιστον αυτοί που έχω εικόνα εγώ, έχουν πάει πάρα πολύ καλά.
3: Μπράβο.
2: Μαθητές δηλαδή που ήταν οι καλοί μέσα εισαγωγικά στα μαθηματικά όλη τη χρονιά, γράψαν εξαιρετικά. Έχουν υπερβεί το 18. Πάρα πολλοί κόσμος έχει παίξει βαθμολογία από 12-13 μέχρι το 17, πάρα πολλοί κόσμος. Και βέβαια είναι και αρκετοί που έχουν πέσει κατά τη βάση.
1: Μιλώντας τα δύο τελευταία χρόνια με τους διευθυντές των σχολείων, των τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ζητάω συγγνώμη, μου είχαν πει ότι λιγοστεύουν οι μαθητές που δίνουν πανελλαδικές, πανελλήνες πανελλαδικές. Έχετε αυτή την εικόνα?
2: Στο φροντιστήριο δεν νομίζω. Δηλαδή στο φροντιστήριο έχω την εικόνα ότι έρχονται παιδιά, γιατί ξέρετε μας επιλέγουν μαθητές που έχουν, δηλαδή για να κάνει ένα φροντιστήριο σημαίνει ότι έχει επιλέξει να πάει στο πανεπιστήμιο. Οπότε η εικόνα που έχω δεν είναι αυτή. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει κόσμο που έρχεται και προσπαθεί και γράφεται στα φροντιστήρια και επενδύουν οι γονείς τους. Ίσως να έχουν απομυθοποιήσει λίγο τις πανελλήνιες, δηλαδή ότι δεν είναι μόνο αυτό, ότι και να μην πάνε καλά τα πράγματα, έχω και άλλους δρόμους να επιλέξω. Ίσως αυτό έχει αλλάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ευχηθούμε να είναι όλα καλά, να ευχηθούμε πολλές επιτυχίες.
1: Ναι,
2: να είστε καλά.
1: Και να κάνετε και διακοπές και εσείς λίγο, γιατί δουλεύετε 11 μήνες, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Να είστε καλά.
3: Και με μαθηματικά κιόλας, έτσι, με νούμερα. Δηλαδή, κοιμάσαι, ξυπνάς, βλέπεις νούμερα μπροστά σου. Δεν είναι ό,τι καλύτερο.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
3: Να είστε
2: καλά, καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Πήρα ένα μήνυμα που λέει ότι οι ομογενείς μπορούν να πάνε Νέα Υόρκη σε συγκεκριμένο καφέ που είναι πολύ Ελλάδα.
1: New York,
0: για να απολαύσουν τους αγώνες. Ναι, έχει μια υπέροχη, ένα υπέροχο κήπο που μπορούν να δουν τον αγώνα άνετα, ωραία και καλά.
1: Εσείς
0: και να απολαύσουν αγώνα.
1: Οι ομογενείς που είστε στη Νέα Υόρκη είστε πολύ άτυχοι, γιατί δεν είστε στη Μονή της Νάξου.
0: Εντάξει.
1: Είναι και αυτό. Λοιπόν, μ' άκουγες το πρωί που σου έλεγα ότι σαν σήμερα έφυγε ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ε?
0: Ναι, βέβαια, είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι μια μέρα η οποία για όλους τους Παναθηναϊκούς είναι ό,τι χειρότερο, γιατί έφυγε αυτό που θα λέγαμε αν είμαστε στη Ρωσία, ο Πατερούλης, αν είμαστε στην Κίνα το ίδιο, αν είμαστε στη Σοβιετική Ένωση το ίδιο. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία ο Παύλος ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Είχα την τύχη να το γνωρίσω, οπότε είμαι από τους ευτυχείς. Τύχαια ανθρώπους που γνώρισαν τον Παύλο.
1: Ας επικρατήσει απόψε λίγο έτσι το κλίμα το ειδικά σήμερα. Δεν λες εσύ, ε? Θα έχουμε σήμερα ντράβαλα, λες?
0: Εννοείται. Ο Τραμπ έκανε νέα επίθεση στους Ιρανούς.
1: Άντε καλέ τώρα, αυτά είναι μην τα πιστεύεις.
0: Ο Νταΐς έχει πεθάνει.
1: Μην τα πιστεύεις αυτά.
0: Ναι, ναι, τους έχουμε διαλύσει, τους έχουμε σκοτώσει, τους έχουμε κάνει όλους. Εντάξει, τελείωσε. Και ενώ θα μπορούσαν να είχαν μια πολύ όμορφη συμφωνία, τώρα θα πληρώσουν την καθυστέρηση.
1: Δεν
0: συμβίβαστηκαν, οπότε τώρα θα πληρώσουν.
1: Μην τα πιστεύεις, αυτά είναι συκοφαντίες. Προσπαθούν να βάλουν εναντίον του Προέδρου, του Πλανητάρχη, του ανθρώπου ο οποίος θέλει να κάνει την Αμερική μεγάλη και του ανθρώπου που δεν του δώσανε τον Νόμπελ Ειρήνης. Δηλαδή, για όνομα. Δεν δώσατε τον Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή.
0: Για πόσα χρόνια το πληρώνουμε αυτό.
1: Γι' αυτό πληρώνουμε ακόμα όλοι μας, γιατί και εμείς πληρώνουμε. Σπασμένα. Κυρίως οι άνθρωποι που χάνονται εκεί κάτω. Έτσι.
0: Τα πάντα. Λοιπόν, να πούμε ότι. Με τι άλλο να πούμε, ότι η Ιωάννα Τούνη είναι στην Άξο.
1: Άντε πάλι.
0: Γίνεται με την Τούνη. Ελάς και δεν είχαμε τι να κάνουμε, ασχολούμαστε την Τούνη. Μα έλεος. Για το θέμα του αεροδρομίου, το είπαμε και χθες. Οι τελευταίες εξελίξεις λένε ότι ο κ. Λιανός είναι αισιόδοξος ότι τον Οκτώβριο θα δούμε την
1: επανεκκίνηση.
0: Κίνηση. Μακάρι. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Μπορούν να μας αφήσουν έτσι. Δηλαδή δεν μπορούν να αφήσουν την ανάπτυξη της Νάξου και σε αυτό το κομμάτι.
0: Τι να
1: δηλαδή
0: πω,
1: λιμάνι
0: δεν
1: έχουμε, αεροδρόμιο ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι, σκάλωσε. Όλα τα υπόλοιπα για όνομα του Θεού. Υποστελέχωση στα νοσοκομεία όλων των Κυκλάδων και της Νάξου έχουμε. Στα σχολεία μέχρι και πριν από λίγο καιρό δεν είχε φιλόλογο σχολείο. Μας το είπανε τα ίδια τα παιδιά. Για όνομα της Παναγίας δηλαδή, αυτή είναι η νησιωτικότητα κάποια στιγμή. Θα πρέπει έτσι αρχίστε να σκέφτεστε τι σημαίνει νησιωτικότητα. Μήπως ακούνε νησιωτικότητα και φαντάζονται παραλίες, ομπρέλες, ξαπλώστρες και αντιλιακά. Για όνομα του Θεού, δηλαδή έλεος ας πούμε, έλεος. Άκου τώρα, κοίτα τι διαβάζω, έτσι.
0: Τι.
1: Ηθοποιός του X-Men αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και είναι εξαιρετικά σπάνιο για άντρες αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Καρκίνος του μαστού σε άντρα.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Το ξέρω ότι υπάρχει, απλά είναι εξαιρετικά σπάνιο.
0: Ναι.
1: Ναι.

0: Μάλιστα, λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε αμέσως μετά για τέταρτη και τελευταία περίοδος, όπου εκεί θα δούμε τι γίνεται.
0: Αγώνα, φαντάζεστε από τώρα.
1: Ναι, αφού έτσι κι αλλιώς.
0: Τι θα φάω το βράδυ.
1: Τι θα φάω το βράδυ.
0: Εννοώ, ρε παιδάκι μου, θα βλέπεις αγώνα. Δεν πρέπει να έχεις ένα σνακ, κάτι τι, κάτι. Συνήθως έχουν κάτι πατατάκια, τρώνε κάτι αυτά.
1: Τι πάστες θα φάω τώρα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, δεν αντέχω άλλο. Ελένη, ακούς.
1: Τι να κάνω, το πολύ πολύ να πάρω κάτι από την πτηνοτροφία. Από δυο βουλάκια, ρε παιδί μου, από την πτηνοτροφική για να τα φάω.
0: Ομελέτα. Αγώνας με ομελέτα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Με τη σφραγίδα πάνω στο κέλυφος.
1: Αυτό, ναι.
0: Κοτούλες, φανταστικοτούλα, ελεύθερη.
1: Εντάξει, αφού δεν μπορώ να πάω στο φραγκόσικο, παραδείγματος χάρη, μπορώ να πάω και.
0: Τι να σου πω, ρε παιδάκι, αγώνα είπαμε έχουμε.
1: Αγώνα, αυτό σου λέω, αφού δεν μπορώ να πάω και θα πάρω τα βουλάκια.
0: Στον στήλο πάνω, Ελένη.
1: Η Ελένη πάντως λέει ότι μας περιμένει να πάμε να δούμε τον αγώνα.
0: Βασικά σιγά μην δω τον αγώνα. Εγώ, άμα πάω εκεί, θα πιάσω τον μπουρουμπουρου με την Ελένη και θα μου φτιάξει και αυτήν την ωραία τσαλάτα αυτή.
1: Ναι, και θα σου δώσει και δυνατότητα. Αν θες να ακούς και έχει κάθε Παρασκευή και κάτι ωραία δρόμενα.
0: Δρόμενα.
1: Ναι, με μουσική.
0: Σοβαρά τώρα, δεν το ήξερα αυτό.
1: Κάθε Παρασκευή
0: κάνει.
1: Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να πας
0: μουσική και τέτοια.
1: Ναι, έχει μουσική ζωντανή.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι, ναι, σοβαρά.
0: Α, Ελένη, να με περιμένει. Όχι αυτή την Παρασκευή θα λείπω, αλλά το άλλο.
1: Κατάλαβε.
0: Μια χαρά θα τα πάμε, η μία κόβει, η άλλη ράβει, μια χαρά.
1: Ναι, ναι, μια χαρά. Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι,
0: διαφημίσεις, ναι. Επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3. FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονη λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Θα σου πω κάτι τώρα σε άπτεστα εγκαρίτικα. Θα μείνεις speechless,
1: ναι.
0: Γιατί θα σου πω ότι στον Ελαιόλυθο, mm-hmm. κάτι που δεν ξέρεις και αυτό είναι πληροφορία χωρίς χρέωση, ναι. φτιάχνουν και κρέπες.
1: Α, ωραία.
0: Αλλά όχι κρέπες ότι να είναι. Mm-hmm. Κρέπαμε. Κρέπα είπαμε. Άλλο παντζούρι, άλλο παντζάρι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Ναι. Φτιάχνουν κρέπες, οι οποίες ναι. είναι, εντάξει τώρα, Ελαιόλυθος mm-hmm. και κρέπες. Άρα λοιπόν, πας βραδάκι εκεί, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς έχει δροσιά. Ναι. Έχει δροσιά.
1: Βασικό.
0: Αράζεις εκεί στις ωραίες τις καρέκλες και τις σέρτες και παίρνεις μία κρέπα. Mm-hmm. Και μετά την κρέπα δεν πάει ένα κοκτέιλ.
1: Εννοείται.
0: Γι' αυτό σου λέω, μονή παιδί μου, μονή. Εκεί. Αυτά.
1: Λοιπόν,
0: α, ωραία.
1: Never tell your problems to anyone. 80% don't care, 20% are glad you have them.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ μιλές τα προβλήματά σου στον καθένα. Το 80% δεν ενδιαφέρεται. Το 20% είναι ευτυχισμένο που τα έχεις τα προβλήματα.
0: Ακριβώς, διότι είμαστε, είπαμε, να ψοφήσει η κατσίκα του διπλανού.
1: Αυτό δεν το λέει κάποιος έτσι. Το λέει ο αγαπημένος Keanu Reeves, ο οποίος έχει λίγο...
0: Έχει μεγάλο φιλανθρωπικό έργο.
1: Ναι, έχει μια μεγάλη κατάσταση, την οποία την απολαμβάνει.
0: Μάλιστα.
1: Και τα πηγαίνει μια χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά τα όμορφα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.

0: ότι σε 14 μέρες ξεκινάει το Ράλι Ακρόπολης.
1: Όλα τα είχαμε, το τσίρκο μας
0: έλειπε. Το Ράλι Ακρόπολης δεν είναι,
1: δεν είναι τσίρκο, είναι το άλλο, είπαμε φόρμουλα, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.
0: 70η διοργάνωση, ο Αγώνας των Θεών όπως λέγεται, έχει νέα έδρα στην Πελοπόννησο, το Λουτράκι, περιδική διαδρομή στο Ελλήνικον Sports Park.
1: Να, στον πύργο.
0: Όχι, το Ελλήνικον Sports Park είναι αυτό που
1: είναι,
0: φτιάχνουμε τώρα.
1: Αυτό, αυτό εκεί δεν
0: θέλαμε.
1: Αυτό δεν είναι ο πύργο. Εκεί δεν είναι,
0: ναι,
1: ο
0: πύργο. Ναι, εκεί, στον πύργο. Ναι, στο ελληνικό.
1: Λε που είναι στο Ντουμπάι.
0: Και μια μοναδική αγωνιστική διαδρομή που ενώνει η Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Αυτά. Όμορφες.
1: Όμορφα πράγματα. Ωραία. Αντί να έχουμε μια φόρμουλα και εμείς εδώ πέρα να.
0: Όπως όλοι οι υπόλοιποι δεν θέλαμε, γιατί κάνει θόρυβο.
1: Ναι,
0: δεν τα κάνει καλά.
1: Εν τω μεταξύ το είδες αυτό χθες, είδα το ένα ρεπορτάζ. Μια φωτογραφία μάλλον από το κουκάκι,
0: ναι,
1: που ανάμεσα στις πολυκατοικίες αντέχει ακόμα ένας γεροπλάτανος, ο οποίος έχει φτάσει ψηλά ψηλά ψηλά σχεδόν στο ύψος των πολυκατοικιών,
0: ναι,
1: και είναι μέσα στη μέση και είναι μια ανάσα δροσιάς για τη συγκεκριμένη περιοχή και λες, ρε παιδί μου, τώρα που είμαι, ο πλάτανος έχει αντέξει όλες αυτές τις κακουχίες. Και λέω, ρε παιδάκι μου, κοίτα η φύση, έτσι βρίσκεται το δρόμο.
0: Εν τω μεταξύ χθες είχε, πότε ήταν, προχθές ήταν που έγινε ο σεισμός στις Φιλιππίνες,
1: ναι,
0: Δευτέρα.
1: Προχθές.
0: Ναι. Ναι, υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο ήταν σε ρίλ και δεν προλάβα. Όχι, αγία.
1: Α, τι.
0: Με έναν πύργο όπως το ελληνικού που γίνεται,
1: ναι,
0: ο οποίος κουνιότανε. Φαντάζεσαι να είσαι στο ρετυρέ.
1: Όχι. Τραλίζομαι που λένε και στο χωριό μου.
0: Μόνο ένα εκατοστό που κουνιέται το κτίριο, κουνιέται ένα εκατοστό κάτω στο ισόγειο. Σκέψου στους 100, στους 180 πόσοι είναι οι όροφοι. Κουνιέται 20 πόντους. Πηγαίνεις,
1: ναι.
0: 20 πόντους. Επί 10 δευτερόλεπτα πηγαίνεις έτσι.
1: Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Φαντάζεσαι να εκεί μπαλκόνι, γιατί θα έχει και τέτοια, με πισίνα εξωτερική.
0: Όχι, δεν έχει εξωτερική αυτό.
1: Δεν έχει.
0: Πισίνες, όχι, είναι έτσι αυτό έχει.
1: Δεν έχει πισίνες αυτό. Τα διαμερίσματα εκεί δεν έχει διαμερίσματα με πισίνες. Πώς και δεν το φτιάξαμε πισίνες αυτό.
0: Έχει μία, νομίζω, στο ρετυρέ.
1: Δεν θα αγοράσω.
0: Ναι, έχει μία στο ρετυρέ. Μάλλον ταράτσα, που δεν εξέχει όμως.
1: Άμα δεν εξέχει, δεν εξέχει, να το κάνω. Και έλεγα,
0: αλλά
1: να
0: έχει, βλέπεις, υποτίθεται, αυτό που κάνει μπάνιο. Τώρα πώς τον βλέπεις εσύ στους 140 ορόφους που
1: είναι. Βουτάς από εκεί και πέφτεις στη θάλασσα.
0: Ναι, εντάξει, απλά ήταν εντυπωσιακή κίνηση και του νερού σε αυτό. Τώρα το θυμήθηκα που είπες για αυτό. Πώς κουνιόταν το νερό.
1: Το νερό μέσα.
0: Μιλάμε τώρα για ένα εκατοστό κάτω η κίνηση του κτίριου. Έτσι, και μετά πήγαινε.
1: Σε βρίσκουν οι διασώστες στο βουνό με το μαγιό. Τι θες, λέει εσύ εδώ, εγώ παιδιά μπάνιο έκανα.
0: Όπως έγραψε κάποιον και μου απάντησε, σωστά τα λες. Ναι, εκείνη την ώρα κακάκια.
1: Όχι, Ελένη μου, δεν αγοράζω εγώ διαμέρισμα εκεί. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, δεν θα επενδύσω εγώ τα λεφτάκια μου σε αυτόν τον ουρανοξύστη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τίποτα.
1: Τα λεφτά.
0: Έτσι.
1: Τις αποταμιεύσεις, ρε παιδί μου, τα
0: ναι, παιδί μου, αυτά που βγάζεις εκεί τώρα, τόσα χρόνια που έχεις δουλέψει, δεν έχεις ένα φάπαξ.
1: Άκου, λέει.
0: Να το απολαύσεις.
1: Δεν ξέρω πώς πού να τα επενδύσω.
0: Εντάξει, γίνεται χαμό στην... που στην Ηρακλειά που έχουν επιτέλους φούρνο και όλη μέρα ασχολούνται με το φούρνο που έχουν στην Ηρακλειά.
1: Για σκέψω. Όμως,
0: ναι, ναι, εντάξει.
1: Όπου και τι φούρνο ήταν αυτό, ξυλόφωνο.
0: Παιδί μου, ό,τι και αν είναι. Το θέμα είναι ότι έχεις κάτι το οποίο δεν το φέρνεις από αλλού.
1: Κάτσε μισό λεπτάκι τώρα. Ναι. Ποιο νησί είπαμε ότι έχει την πιο ακριβή βενζίνη, ποιο δεν έχει βενζινάδικο.
0: Ναι.
1: Η Ηρακλειά.
0: Ηρακλειά.
1: Ναι. Που λέμε, ψάχνουμε τις τιμές της βενζίνης και λέει η πιο ακριβή βενζίνη κατά καιρούς είναι στην Σχοινούσα. Βέβαια. Και ξεχνάμε ότι η Ηρακλειά δεν έχει βενζινάδικο.
0: Οπότε πρέπει να πάρεις το πλοίο, να πάρεις απέναντι.
1: Να πας να πάρεις από την πιο ακριβή των Κυκλάδων και να ξαναγυρίσεις πάλι πίσω. Οπότε πώς είναι το κόστος της βενζίνης στην Ηρακλειά.
0: Δεν πληρώνεις και 10 ευρώ. Όχι, δεν πληρώνεις 10 ευρώ. Αυτός και να πας με τα πόδια. Δηλαδή
1: με τα πόδια.
0: Δεν έχεις αυτοκίνητο. Όχι, επειδή μου απλά να περάσεις απέναντι. Θες 5 ευρώ και 5 ευρώ να γυρίσεις είναι 10 ευρώ.
1: Η ζουμπουλία στην Μύκονο.
0: Και ένα καφέ. Θα πιει όλο το διάστημα αυτό. Άρα πας στα 15 ευρώ. Έθεσαι 15 ευρώ για να βάλεις βενζίνη. Έξτρα.
1: Οπότε, είπαμε, η ζουμπουλία στην Μύκονα. Πώς πάμε στην Παναγιά τη, στην Βατραχοπέδιλα, έχει.
0: Βατραχοπέδιλα, έχει βούτα, ναι, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα, λοιπόν, 41 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάτι λιγότερο από 20 λεπτάκια στη διάθεσή μας για να κάνουμε ένα refresh και να δούμε λίγο τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. τα σημαντικότερα δηλαδή γεγονότα. Μην έχουμε τίποτα έτσι της τελευταίας στιγμής, να σας το μεταφέρουμε. Καλά, αυτό με, το, με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο έχει προκαλέσει σοκ σε όλους μας.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, τώρα δεν υπάρχουν. Εν τω μεταξύ, έχω πάει στο χωριό το συγκεκριμένο. Έχω ένα φίλο από εκεί. Ναι, ναι. Α, το Ελνίνιο ξεκίνησε να σχηματίζεται.
0: Ετοιμαστείτε. Μου, εντάξει, να κάνουμε τώρα έτσι να αυτά τα Ελνίνιο και όλα τα υπόλοιπα.
1: Καύσονες.
0: Θα σταθούμε και θα τα απολαύσουμε.
1: Θα πάρουμε από αυτά τα καπέλα που έχουν πάνω τον ενσωματωμένο ανεμιστήρα.
0: Ναι, να πάρουμε.
1: Αυτό
0: ναι.
1: θα πάρουμε.
0: Εντάξει, να το πάρουμε. Ναι. Θα πάμε στο κοντινότερο μαγαζί να το πάρουμε. Ακριβώς από κάτω δηλαδή. Σιγά το πράγμα. Έχουμε και. Τι άλλο έχουμε. Είπε για του παππούδε που θα πάρουν. Συνταξιούχου που θα πάρουν.
1: 100 ευρώ. Ξέρετε, 100 ευρώ. Συγγνώμη. 100 ευρώ το μήνα αύξηση. Όχι όλοι. Κάποιε κατηγορίε συνταξιούχων. Έτσι.
0: Η Μεντώνη είναι στην. Πού είναι. Είναι κάτω στα Δωδεκάνησα. Κάνει βολτούλε και κάνει εγγένεια. Κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Οπότε μια χαρά είμαστε. Περιμένουν να ακούσουν και κανένα καλό λόγο. Έχουμε μια μικρή εξέλιξη που έχει να κάνει με τα καλαμίτσια. Μέσα στο αγαπημένος φίλος ότι επιτέλους έχουμε τη μελέτη για να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα.
1: Άμα έχουμε μελέτη, είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι, μπήκε υπογραφή για το ποιος θα την αναλάβει, οπότε και θα τη διεκπαιρεώσει. Άρα έχουμε ένα στοιχείο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ναι. Αύριο δεν είναι Πέμπτη.
1: Αύριο είναι Πέμπτη γιατί σήμερα είναι Τετάρτη.
0: Ωραία. Ναι. Α, σήμερα θα γίνει η τυπική επισημοποίηση εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γενικού Γραμματέα, 5.30 ώρα. Ενώ την Παρασκευή, όπως έχουμε πει, στις 12 θα έχουμε τις ορκομοσίες των νέων υπουργών.
1: Των στελεχών της κυβέρνησης, τέλος
0: πάντων. Υπουργών, υφυπουργών.
1: Άκου τώρα και αυτό. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή Ομπρός Γυαλός, είναι στα Χανιά στην Κρήτη αυτό, ένα εντυπωσιακό καταδυτικό πάρκο.
0: Με το Φολέγανδρος.
1: Ναι, μπράβο. Θα βυθιστεί, λέει, το παροπλισμένο πλοίο Φολέγανδρος. Ο σκοπός είναι η δημιουργία, λέει, ενός από τα σημαντικότερα έργα εναλλακτικού τουρισμού στα Χανιά και στην Κρήτη, καθώς το νέο καταδυτικό πάρκο αναμένεται να αποτελέσει βασικό πόλο έλξης για δίτες και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Το Μουσείο Ναυαγίων ενισχύει το μοντέλο του καταδυτικού τουρισμού, το οποίο έχει θετικό αποτύπωμα στην περιοχή τη συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας, τα απαιτούμενα για τη βύθιση του πολεμικού σκάφου. Θα το βυθίσουμε μόνοι μας δηλαδή αυτό. Η βύθιση του Φολέγανδρος θεωρείται κομβικό βήμα για την ολοκλήρωση αυτού του πάρκου. Είναι στην περιοχή του Αποκορώνου. Αυτή εκεί πέρα, όσοι ξέρουν από
0: Αποκορώνου.
1: Ο Αποκορώνας είναι.
0: Ο Αποκορώνας ή Αποκορώνας.
1: Όχι. Ο Αποκόρωνας είναι. Έλα, έχω γυρίσει και έχω φάει εγώ κάτι αντικριστά.
0: Εντάξει, επειδή έχεις φάει αντικριστά, τι σημαίνει.
1: Και όλο αυτό εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού στην περιοχή. Τη συγκεκριμένη. Μπράβο. Ωραίο. Καλό μου.
0: Βέβαια, να πούμε ότι σε μια συζήτηση που κάναμε με κάποιο φίλο με τα μεσονύχτια, μας είχε πει ότι είχε γίνει μια αντίστοιχη πρόταση για την Άξο.
1: Τι, να βυθίσουμε.
0: Να βυθίσουμε ένα-δυο για να φτιάξουμε καταδυτικό τουρισμό. Αλλά.
1: Φοβόμαστε τους καρχαρίες.
0: Όχι φοβόμαστε, αλλά κολλήσαμε στο ποιος θα δώσει 100.000 δραχμές. Ήταν και δραχμές τότε.
1: Δραχμές
0: τότε, ναι.
1: Δραχμές δεν
0: είναι. Για να το κάνουμε αυτό. Ναι. Ποιος θα δώσει τόσα λεφτά για να κάνουμε αυτό που έτσι κι αλλιώς.
1: Λεφτά δεν υπάρχει.
0: Ποιος θα πηγαίνει τώρα να κάνει βουτιά να δει ένα σκάφος που είναι βυθισμένο.
1: Ναι.
0: Τα κάναμε και αυτά τότε. Λοιπόν, πουλήθηκε το Άνεμος, έκλεισε η ακτοπλοϊκή εταιρεία του Ευγενίδη. Ο οποίος εντάξει, είχε και αυτούς τις αιμονές του, είχε και αυτά τα θεματάκια του. Γκρίνιαζε συνέχεια από εδώ από εκεί. Τελικά το πούλησε το Άνεμος, το έδωσε στο C-Jet, στον Ηλιόπουλο. Οι συφνοί θα χαλαρώσουν λίγο. Τώρα το πού θα μπει, πού θα ταξιδεύει το Άνεμος, άγνωστε βουλέ του Μάριου. Τα δούμε. Κάποια στιγμή κάπου θα το βάλει. Αν δεν το βάλει, θα το κάνει scrap.
1: Όσοι λέει ο άλλος πρόεδρος, γιατί όταν λες πρόεδρος το μυαλό σου πάει σε δύο άτομα. Το ένα είναι Donald Trump, το άλλο είναι Recep Tayyip Erdogan.
0: Και το άλλο είναι Έλληνας πολίτης.
1: Σωστά, γιατί είναι όλοι πρόεδροι. Φωνάζεις πρόεδρε στον δρόμο και γίνανε μισή. Και παραπάνω, μη σου πω. Λοιπόν, αν απειληθούν, λέει, τα δικαιώματα, είπε ο Ερντογάν, αν απειληθούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, η απάντησή μας θα είναι σκληρή.
0: Εντάξει, καλά.
1: Έχει πάει πίσω αυτό το η γαλάζια πατρίδα.
0: Το είπαμε, πήγε λίγο
1: πίσω,
0: πίσω
1: τώρα, γιατί έχουμε και άλλες δουλειές. Δεν προλαβαίνουμε.
0: Τώρα έχουμε άλλα
1: φράγματα. Ναι, μπλέξαμε με τις γραφειοκρατίες.
0: Έτσι, έτσι. Ποιος θα το πίστευε.

0: Το ξέρω αυτό το τραγούδι, αλλά δεν θυμάμαι πώς. Κάτι το.
1: Το έχει ακούσει. Μπλε.
0: Α, μπλε.
1: Τζόρτζια από τα παλιά.
0: Ναι, Τζόρτζια από τα παλιά. Ναι,
1: Θύμωσε η Άνοιξη το λένε το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Κύπελλο Ελλάδος πηγαίνει στη νέα πλατφόρμα του Αλαφούζου, οπότε όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου καλό είναι να ετοιμάζουν ένα 5 ευρώ ακόμα, το οποίο θα το δώσουν για τη νέα πλατφόρμα, στην οποία θα επικυρωθεί αύριο. Mm-hmm. Θα γίνει με μορφή link face, αλλά σε αυτή θα συμμετέχουν 16 αντί για 20 ομάδες, δηλαδή λιγότερες ομάδες θα παίζουν στο Κύπελλο, άρα γιατί να κάνεις να βλέπεις το Κύπελλο, κυπελάκι είναι έτσι κι αλλιώς, όπως είχε πει κάποτε και ο μεγάλος Ιωαννίδης. Να πούμε ότι ο Παναξιακός συνεχίζει τις ανανεώσεις προσθήκες παικτών για την νέα σεζόν. Άλλωστε στην εποχή των μεταγραφών είναι το παχιό, αυτό που αρέσει στους φιλάθλους, τα ονόματα, η ονοματολογία. Ο Παναγιώτης Λακριντής, ένας παίκτης 22 χρονών, ανανεώνει για μία ακόμα χρονιά την παρουσία του στον Παναξιακό στο ποδόσφαιρο. Σε άλλα μικρά θεματάκια, να δούμε αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι. Με κοροϊδεύεις που σου λέω για το Ελληνίνιο, έτσι. Με κοροϊδεύεις, το έχω καταλάβει. Πρέπει να σου πω όμως ότι φέτος το καλοκαίρι λένε οι ειδικοί, και δεν μιλάω για μετεωρολόγους γενικά έτσι εδώ στην Ελλάδα κτλ. Αυτό το καλοκαίρι θα βιώσουμε φαινόμενα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναβιώσει ποτέ. Η Ιταλία από σήμερα μπαίνει στο πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού του φετινού. Αφρικανικός αντικυκλώνας πλήττει το κέντρο και τον νότο της χώρας. Θερμοκρασίες, λέει, αναμένεται στην Ιταλία, δίπλα μας δηλαδή, αναμένεται να αγγίξουν τους 36 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή μέχρι και 4 βαθμούς πάνω από την, για την εποχή επίπεδα.
0: Είναι, κάνει
1: ζέστη. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για ευχολόγια για φέτος το καλοκαίρι. Αναμένεται να είναι ένα καυτότατο καλοκαίρι και δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε, και θέλω για μία ακόμα φορά να το πω αυτό, ότι δεν ξέρω εάν έχουν μεριμνήσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για κλιματιζόμενες αίθουσες για τις ευπαθείς ομάδες.
0: Έχουμε το Δημαρχείο την αίθουσα και το προάβλιο χώρο.
1: Να το επικοινωνήσουμε αυτό, να το επικοινωνήσουμε λίγο, ξέρουμε, έτσι, αυτό, να το ξέρουμε, γιατί υπάρχουν ηλικιωμένοι, υπάρχουν μικρά παιδιά που ίσως να μην έχουν στο χώρο τους κλιματισμό κτλ. Παιδιά, είναι σημαντικά αυτά, να τα επικοινωνήσουμε λίγο τώρα. Μιλάω για επικοινωνία, τέλος πάντων. Okay.
0: Εντάξει, θα το δούμε τώρα αυτό σιγά. Λοιπόν, για το βράδυ τα είπαμε, τι θα κάνετε, θα κάνετε, τι έχει. Προσπαθώ να βρω εδώ τώρα θεματάκια μικρά ή μεγάλα που μας ενδιαφέρουν. Κουβέντα γίνεται για το ζήτημα των, του κλειδ, του ανώτερου κλήρου όσον αφορά
1: το
0: κοστολόγιο. Εντάξει, θα στη διαβούλευση είναι ακόμα, οπότε έχουμε καιρό. Τώρα αυτή η ιστορία με την πολεοδομία
1: είναι
0: τεράστιο κεφάλαιο.
1: Και όλο και βγαίνουν στην καινούργια ονόματα και καινούργιες
0: καταστάσεις
1: και καινούργια πρόσωπα και μεγαλώνει αυτή.
0: Δυστυχώς για πολλά χρόνια οι πολεοδομίες είχαν τα θέματά τους. Υπήρχε ένα γρηγορώσιμο, υπήρχε κάτι το οποίο σε βοήθησε να, θα σε βοηθούσε να τελειώσει πιο γρήγορα τη γραφειοκρατία. Σε αυτό δυστυχώς μεγάλο ρόλο παίζει το ίδιο το κράτος, το οποίο δημιουργούσε τις προϋποθέσεις να υπάρχει γρηγορώσιμο, να υπάρχουν όλα αυτά. Γιατί όταν μπλέκεις με το ελληνικό δημόσιο και τη γραφειοκρατία, θες να ξεμπλέξεις.
1: Έλα καλή τώρα, μας αρέσει αυτή η κατάσταση, γιατί αν δεν μας άρεσε θα τα είχαμε λύσει αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι, αλλά τη συντηρεί
1: γιατί κρατάει
0: το
1: χρόνια
0: κράτος.
1: Αυτή η κολόνια.
0: Ναι, θέλω να πω όμως ότι το συντηρεί το ίδιο το κράτος. Αυτό, οπότε στο να πέφτουμε από τα σύννεφα κάθε φορά.
1: Ποιος πέφτει από τα σύννεφα.
0: Εντάξει, κάποιοι πιστεύουν ότι πέφτουμε. Τι να κάνουμε.
1: Να πω επίσης, άμα δείτε κανένα περίεργο έτσι. Κανένα περίεργο πατουσάκι σε καμιά παραλία.
0: Ναι, μην
1: αγχωθείτε. Δεν θα αγχωθείτε. Αλλά αν δείτε και υποψιαστείτε ότι είναι χελονίτσα η οποία έχει βγει να γεννήσει, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές, το Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, τα κατατόπους λιμεναρχεία κτλ. Νίτσα η οποία έχει βγει να γεννήσει, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές, το Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, τα κατατόπους λιμεναρχεία.

0: προσπαθώ να βρω την θερμοκρασία, να σου πω την αλήθεια. Να μου λες και τα ρεκόρ, για να μην έχουμε παραπάνω παρακάτω. Mm-hmm. Να δούμε και πώς ζέστη κάνει σήμερα. Μην έχουμε κανένα παραπάνω από 30. Όχι, εντάξει, καλοί είμαστε. Χθες είχαμε πάλι κάτι τριαντάρια. Σήμερα δεν έχουμε περάσει ακόμα τριαντάρι. Οπότε μια
1: χαρά. Βοριά. Είναι ο βοριάς που σώζει την κατάσταση.
0: Εντάξει, παιδί μου, αλλά δεν είναι.
1: Θα συνεχιστεί ο βοριάς. Α, κάτσε να δω λίγο το καιρό την Παρασκευή.
0: Δεν είναι καιρό. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Θα ταξιδέψει κιόλα.
1: Λοιπόν, την Πέμπτη αύριο βορειοδυτικό 4 που χωράει και 28 βαθμοί Κελσίου. Καθαρό, πολλά κουνούπια. Μου άλλαξε τα φώτα ένα το βράδυ. Και δεν το πέτυχα κιόλα. Καλά μου έκανε. Είναι ελεύθερο, κυκλοφορεί. Σειρά σου. Λοιπόν, Παρασκευή. 2-3 μποφοράκια,
0: ναι.
1: Λίγο τρελαμένη άνεμη, δυτική αρχικά, νοτιοδυτική στη συνέχεια, δυτική ξανά προς το μεσημεράκι, βορειοδυτική όμως από το απόγευμα και μετά. Τριαντάρι την Παρασκευή στη θερμοκρασία.
0: Εντάξει.
1: Το τριαντάρι δεν είναι τριαντάρι, το ξέρετε έτσι. Πλάς, mm-hmm. Βάλτε κάτι παραπάνω. Πάω στο Σάββατο 26 βαθμοί Κελσίου, λίγο ίσως να έχουμε ένα ψηλό βροχο το πρωί, τίποτα, δύο σταγόνες και αν θα πέσουν. Βόρεια άνεμη, ενισχύονται 6 μποφόρ το Σάββατο. Ναι. Την Κυριακή ηλιοφάνεια 28 βαθμοί, βόρειοι άνεμοι μέχρι και 5 μποφόρ και τη Δευτέρα με πενταράκι θα ταξιδέψεις πάλι. Με 29 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό. Από Τρίτη έχει ο Θεός, θα τα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, να πούμε βέβαια και το άσχημο της ιστορίας όσον αφορά τα αθλητικά πάντα. Ο Μπενίτεθ, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή θα έλεγε κάτι. Είπε σήμερα ότι μου ζήτησε ο Παναθηναϊκός να τερματίσω τέταρτος και να μην βγούμε Europa League.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Είπε τέτοιο πράγμα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουν εκεί στον Παναθηναϊκό.
1: Πολύ.
0: Γιατί αν κυκλοφορεί μια τέτοια είδηση, αν έχει ψήγμα αλήθειας, είναι λίγο προσβλητικό.
1: Σοβαρά τώρα, είπα αυτή τη διώρα. Α, κύριε Μπενίτεθ μου.
0: Καλά τα λέει εσύ, το θέμα είναι που έμπλεξες.
1: Κύριε Μπενίτεθ μου. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι,
1: εσύ όταν ήσουν μικρός, δηλαδή το καιρό εκείνο, μετρούσες παγωτά?
0: Μπάνια μετρούσα κάποια στιγμή, παγωτά, ναι, έτυχε κάποια στιγμή, ναι, να μετρήσω και εγώ, όχι πάρα πολύ, αλλά μέτρησα.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί μέτραγε εσύ.
1: Όχι ρε παιδάκι μου, αυτές οι εποχές τώρα, σήμερα άραγε μετράνε παγωτά.
0: Όχι.
1: Τα παιδιά. Όχι,
0: Τους είναι αδιάφορο.
1: Ναι.
0: Γιατί ασχολούνται με άλλα πράγματα.
1: Ναι, γιατί και το παγωτό ήταν κάτι το οποίο για να το βρούμε και να το φάμε και
0: τώρα
1: να
0: το δεν ήταν όλο το χρόνο.
1: Όλο το χρόνο και ναι, δεν,
0: οπότε...
1: δεν το τρως όλο το χρόνο, είπαμε. Αυτή είναι η διαφορά του καλοκαιριού και, της, και του χειμώνα.
0: Όλο το χρόνο τρως.
1: Δεν έχει. Τώρα τουλάχιστον ανοίξει τηλεόραση, έχει παγωτά, εντάξει, αλλά δεν τότε... θα τρώσω το χειμώνα, τώρα φας παγωτό.
0: Βέβαια. Συγγνώμη, πηγαίνεις σε εστιατόριο και λες ρε παιδί μου μία σοκολατόπιτα και σου λέει με παγωτό.
1: Το χειμώνα.
0: Το χειμώνα. Δεν σου το πει. Μιλόπιτα με παγωτό, αυτά είναι κλασικά. Τι θες τώρα.
1: Το καιρό εκείνο πάντως πήγαινες και έπαιρνες το παγωτό και ήταν θησαυρό στα χέρια σου.
0: Το καιρό εκείνο.
1: Ωραίο πράγμα, ναι. Μετράγαμε τα παγωτά, εγώ έχω φάει 30. Εγώ έχω φάει 32. Ωραία πράγμα.
0: Και εσύ είχες φάει 24, δεν σημασία.
1: Βάλε κάτι παραπάνω.
0: Θα κερδίσουμε τον άλλο.
1: Εκατό πατέρα.
0: Ναι, γιατί είναι όμορφος.
1: Ο νιός είναι λεβέντης.
0: Ναι, εντάξει. Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Τα μαζεύουμε να φύγουμε τώρα. Και
0: ναι, τα μαζεύουμε να φύγουμε και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.
1: Πρώτο
0: θα είμαστε.
1: Πέμπτη αύριο.
0: Ναι.
1: Μεθαύριο δεν θα είμαστε εδώ.
0: Μεθαύριο θα είμαστε, αλλά μη στεναχωριέστε εδώ. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.
1: Ελαιόλιθος μαζί μας.
0: Ελαιόλιθος μαζί μας.
1: Πάντα.
0: Και όχι μόνο.
1: Παιδιά, στη Μονή είναι ο Ελαιόλιθος. Δεν το χάνει. Πηγαίνοντας προς τη Μονή, το βλέπεις μπροστά σου στο δεξί σου χέρι. Είναι κάτω από το χωριό. Όποιος δεν έχει σταματήσει εκεί, δεν έχει ανέβει στον Ελαιόλιθο καταρχάς, έχει πάρα πολύ ωραίες γωνιές.
0: Έχει
1: αυτό το εκεί που σχετίζεται με την ελιά, έχει κάτι αντικείμενα έτσι,
0: ναι,
1: που τα έχει συλλέξει
0: έχουν να κάνουν με το
1: εκθέσει,
0: παρελθόν.
1: Όμορφα, έχει πολύ ωραία μηνύματα. Πηγαίνετε, θα δείτε εσείς πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Και φαγητό, εννοείται.
0: Και φαγητό πάνω απ' όλα.
1: Φαγητό.
0: Θα τα πούμε γιατί, και αύριο.
1: Εκείνο το κοτόπουλο, το λεμονάτο με τις πατάτες.
0: Πολύ ωραία.
1: Εμένα μου αρέσουν και τα κεφτεδάκια.
0: Αλλά λατρεύω ντολμαδάκια.
1: Καλά τα ντολμαδάκια είναι. Κανείς δεν μπορεί να

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα παρέμεινε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο σε ένα επίμονο κύμα ακρίβειας, το οποίο όπως φαίνεται θα έχει συνέχεια. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο και μόλις 2,5% τον περσινό Μάιο. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος με την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο του Αιγείου. Συνεχίζεται η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγές επιθέσεων και απειλών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Φωτιά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν με έναν νεκρό και δύο αγνοούμενους. Το Ιράν κατηγορεί Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ότι υπονομεύουν τις συνομιλίες. Πτώση στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.351 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Μάρκο Νίκολιτς με ανάρτησή του δήλωσε περήφανος που είναι μέλος της ΑΕΚ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για το νέο του συμβόλαιο με την Ένωση, το οποίο έχει ισχύ έως το 29. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό στην Αυστρία πριν από τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στις 15 Ιουλίου, όπου θα φιλοξενηθεί από τη Ραπίντ στη Βιέννη. Ο Λεο Μάτος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, σημειώνοντας ότι έχει ήδη εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχει καθημερινά στον σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Μετά τις ποινές που επέβαλε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον ιδιοκτήτη της Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας ανακοίνωσε καμπάνα 50.000 ευρώ και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα για όσα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό της Basket League. Χωρίς την παρουσία φιλάθλων θα διεξαχθεί η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 26-27, καθώς η ΔΕΑΒ επέβαλε στην πράσινη ΚΑΕ ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες. 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος Πάρος Σύφνος, 28 Κος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Ρέθυμνο, 30 Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά, 32 Σάμος, 33 Αθήνα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τις υπερπροσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Οι ωκεανοί του πλανήτη υφίστανται σοβαρή και επιταχυνόμενη πίεση από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, με τον ρυθμό ανόδου της στάθμης της θάλασσας να είναι διπλάσιο σε σχέση με πριν από μια δεκαετία, σύμφωνα με αξιολόγηση των Ηνωμένων Εθνών. Οι εντυνόμενοι παράγοντες πίεσης, στους οποίους συγκαταλέγονται η ρήπανση και η βιομηχανική αλία μεγάλης κλίμακας, έχουν σορευτικό χαρακτήρα, αναφέρει η έκθεση, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη απώλεια βιοποικιλότητας και την υποβολή των ωκεάνιων συστημάτων σε σοβαρή καταπώνηση. 5 χρόνια μετά, οι επιστήμονες γνωρίζουν περισσότερα για τις σορευτικές επιπτώσεις των ανθρωπογενών πιέσεων στους ωκεανούς και η τελευταία έκθεση δείχνει ακριβώς πόση ζημιά έχει προκληθεί τα τελευταία χρόνια. Ο ωκεανός, ο οποίος καλύπτει περισσότερο από το 70% του πλανήτη, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην παροχή τροφής, ορυκτών και ενέργειας για τους ανθρώπους. Σύμφωνα με την έκθεση, έχει ήδη απορροφήσει το 90% της υπερβολικής θερμότητας και το 30% του διοξιδίου του άνθρακα που εκλείεται στην ατμόσφαιρα από την καύση ορυκτών καυσίμων. Τα ωκεάνια ρεύματα αναδιανέμουν τη θερμότητα σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα, αλλά τα ρεύματα αλλάζουν και οι επιπτώσεις τους στη μελλοντική κλιματική κατάρρευση δεν είναι καλά κατανοητές, διαπίστωσε η έκθεση.

0: μια φορά σαν σήμερα. 10 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1752. Κεραυνός χτυπάει τον χαρταετό του Βενιαμίν Φραγκλίνου. 1836. Πεθαίνει ο Γάλλος φυσικός Ανδρέα Αμπέρ που διατύπωσε τους θεμελιώδεις νόμους της θερμοδυναμικής και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. 1941. Η Ελλάδα, ύστερα από απόφαση της ανώτερης γερμανικής διοίκησης, χωρίζεται σε ζώνες κατοχής. Τη γερμανική, την ιταλική και τη γαλλική. 1944. Οι Ναζί καταστρέφουν ολοκληρωτικά το δίστομο. 1946. Επάνωδος της δημοκρατίας στην Ιταλία. 1967. Τελειώνει ο πόλεμος των 6 ημερών. 1988. Πεθαίνει στα 80 του χρόνια ο Λουί Λαμούρ, συγγραφέας των αμέτρητων ιστοριών Western.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Μάικλ Τζόρνταν έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενή σχέση με τη Μύκονο αλλά και με τα ελληνικά θαλασσινά. Προσφάτως ο θρύλος του μπάσκετ επισκέφθηκε γνωστό εστιατόριο στο νησί, απόλαυσε γεύμα με μεγάλη παρέα, κρατώντας χαμηλό προφίλ και άφησε ένα καθόλου αμεληταίο φιλοδόρημα. Η επίσκεψη του Μάικλ Τζόρνταν έγινε με αυστηρό πρωτόκολλο διακριτικότητας. Ο Τζόρνταν έφτασε στο εστιατόριο συνοδεία της προσωπικής του ασφάλειας, ενώ είχε ζητηθεί να μην υπάρξουν φωτογραφίες, ώστε να μπορέσει να απολαύσει το γεύμα του χωρίς ενόχληση. Ο Μάικλ Τζόρνταν βρέθηκε στο εστιατόριο με παρέα περίπου 10 ατόμων, παραγγέλνοντας κυρίως θαλασσινά, ενώ ο ίδιος φωτογράφιζε και ορισμένα από τα πιάτα. Η παρουσία του δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη, αν και ο ίδιος προσπάθησε να μην τραβήξει τα βλέμματα, φορώντας καπέλο και γυαλιά ηλίου. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το φιλοδόρημα που άφησε ως το προσωπικό, το οποίο άγγιξε το 50% του συνολικού λογαριασμού. Σε προηγούμενη επίσκεψή του στην Αθήνα είχε αφήσει φιλοδόρημα 10.000 ευρώ. Την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί έκαναν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, επιβεβαιώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο τη σχέση τους. Η 41χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα της ταινίας συναυλίας της, Κέιτι Πέρι, The Lifetime's Tour, Live from Paris, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Τραϊμπέκα, έχοντας στο πλευρό της τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά.
2: Είναι κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις,
6: σχόλια,
5: συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία του κλάδου 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Πας στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1752. Κεραυνός χτυπάει τον χαρταετό του Βενιαμίν Φραγκλίνου. 1836. Πεθαίνει ο Γάλλος φυσικός Ανδρέα Αμπέρ που διατύπωσε τους θεμελιώδεις νόμους της θερμοδυναμικής και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. 1941. Η Ελλάδα, ύστερα από απόφαση της ανώτερης γερμανικής διοίκησης, χωρίζεται σε ζώνες κατοχής. Τη γερμανική, την ιταλική και τη γαλλική. 1944. Οι Ναζί καταστρέφουν ολοκληρωτικά το δίστομο. 1946. Επάνωδος της δημοκρατίας στην Ιταλία. 1967. Τελειώνει ο πόλεμος των 6 ημερών. 1988. Πεθαίνει στα 80 του χρόνια ο Λουί Λαμούρ, συγγραφέας των αμέτρητων ιστοριών Western.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με ομαδικά πυρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης και τις εκκλήσεις του κυβερνώντος κόμματος για συνενέσεις να πέφτουν στο κενό, ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με βάση την πρόταση που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν σχετικά με το κυοφορούμενο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ασπρόκαμπου Φθιώτιδας. Στον κοινωνικό τουρισμό θα ενταχθούν οι πρώτοι 30.000 επιλαχόντες που έμειναν εκτός της αρχικής κατανομής. Μέσα στο ταραγμένο σκηνικό στη Βόρεια Ιρλανδία και ενώ εκφράζονται φόβοι για δεύτερο γύρο επεισοδίων, η οικογένεια του θύματος προχώρησε σε έκκληση για ηρεμία, τονίζοντας μεταξύ άλλων και την πολύτιμη συμβολή των μεταναστών στη βρετανική κοινωνία.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην πορεία του στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε πως ήταν περίεργη εξέλιξη η λύση της συνεργασίας τους, αφού έφερε το κλαμπ στην τέταρτη θέση όπως του ζήτησαν, ενώ ήταν η καλύτερη ομάδα του δεύτερου γύρου κατά τον ίδιο και είχε καλή πορεία στο κύπελο και στο Europa League. Όμως αυτό τελικώς δεν ήταν αρκετό. Το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ μπαίνει αναγκαστικά στην τελική ευθεία του. Η οριστική έκβαση στο θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου θα κριθεί από την απόφαση που θα πάρει ο ισχυρός άνδρας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ Ιβάν Σαβίδης. Ο Ουνάι Λόπεθ έφτασε μια ανάσα από τον Ολυμπιακό, αλλά εν τέλει αποφάσισε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο 30χρονος χαφ δέχθηκε αρκετή πίεση από την ομάδα του και η τελευταία πρότασή της για ανανέωση τον έκανε να αλλάξει στάση, έτσι τελευταία στιγμή αποφάσισε να παραμείνει στην Ισπανία για τη φιναλίστ του Conference League.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, 27 Λίμνος, Νάξος, Πάρος, Σύφνος, 28 Κος, 29 Ηράκλειο, Θάσος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 30 Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σπάρτη, Τρίκαλα, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιάννητσα, 32 Σάμος, 33 Αθήνα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Ο Μάικλ Τζόρνταν έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενή σχέση με τη Μύκονο αλλά και με τα ελληνικά θαλασσινά. Προσφάτως ο θρύλος του μπάσκετ επισκέφθηκε γνωστό εστιατόριο στο νησί, απόλαυσε γεύμα με μεγάλη παρέα, κρατώντας χαμηλό προφίλ και άφησε ένα καθόλου αμεληταίο φιλοδόρημα. Η επίσκεψη του Μάικλ Τζόρνταν έγινε με αυστηρό πρωτόκολλο διακριτικότητας. Ο Τζόρνταν έφτασε στο εστιατόριο συνοδεία της προσωπικής του ασφάλειας, ενώ είχε ζητηθεί να μην υπάρξουν φωτογραφίες, ώστε να μπορέσει να απολαύσει το γεύμα του χωρίς ενόχληση. Ο Μάικλ Τζόρνταν βρέθηκε στο εστιατόριο με παρέα περίπου 10 ατόμων, παραγγέλνοντας κυρίως θαλασσινά, ενώ ο ίδιος φωτογράφιζε και ορισμένα από τα πιάτα. Η παρουσία του δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη, αν και ο ίδιος προσπάθησε να μην τραβήξει τα βλέμματα, φορώντας καπέλο και γυαλιά ηλίου. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το φιλοδόρημα που άφησε ως το προσωπικό, το οποίο άγγιξε το 50% του συνολικού λογαριασμού. Σε προηγούμενη επίσκεψή του στην Αθήνα είχε αφήσει φιλοδόρημα 10.000 ευρώ. Η πρώτη του σκηνή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί έκαναν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, επιβεβαιώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο τη σχέση τους. Η 41χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα της ταινίας συναυλίας της, Κέιτι Πέρι, The Lifetime Tour, Live from Paris, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Tribeca, έχοντας στο πλευρό της τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Οι ωκεανοί του πλανήτη υφίστανται σοβαρή και επιταχυνόμενη πίεση από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, με τον ρυθμό ανόδου της στάθμης της θάλασσας να είναι διπλάσιο σε σχέση με πριν από μια δεκαετία, σύμφωνα με αξιολόγηση των Ηνωμένων Εθνών. Οι ενδυνόμενοι παράγοντες πίεσης, στους οποίους συγκαταλέγονται η ρήπανση και η βιομηχανική αλία μεγάλης κλίμακας, έχουν σωρευτικό χαρακτήρα, αναφέρει η έκθεση, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη απώλεια βιοποικιλότητας και την υποβολή των ωκεάνιων συστημάτων σε σοβαρή καταπώνηση. 5 χρόνια μετά, οι επιστήμονες γνωρίζουν περισσότερα για τις σωρευτικές επιπτώσεις των ανθρωπογενών πιέσεων στους ωκεανούς και η τελευταία έκθεση δείχνει ακριβώς πόση ζημιά έχει προκληθεί τα τελευταία χρόνια. Ο ωκεανός, ο οποίος καλύπτει περισσότερο από το 70% του πλανήτη, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην παροχή τροφής, ορυκτών και ενέργειας για τους ανθρώπους. Σύμφωνα με την έκθεση, έχει ήδη απορροφήσει το 90% της υπερβολικής θερμότητας και το 30% του διοξιδίου του άνθρακα που εκλείεται στην ατμόσφαιρα από την καύση ορυκτών καυσίμων. Τα ωκεάνια ρεύματα αναδιανέμουν τη θερμότητα σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα, αλλά τα ρεύματα αλλάζουν και οι επιπτώσεις τους στη μελλοντική κλιματική κατάρρευση δεν είναι καλά κατανοητές, διαπίστωσε η έκθεση.

0: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή

0: Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: FM Stereo.
1: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες,

0: και Ideal Spa στην Άξο παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850-23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
3: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με ομαδικά πυρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης και τις εκκλήσεις του κυβερνώντος κόμματος για συνενέσεις να πέφτουν στο κενό, ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με βάση την πρόταση που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν σχετικά με το κυοφορούμενο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ασπρόκαμπου Φθιώτιδας. Στον κοινωνικό τουρισμό θα ενταχθούν οι πρώτοι 30.000 επιλαχόντες που έμειναν εκτός της αρχικής κατανομής. Μέσα στο ταραγμένο σκηνικό στη Βόρεια Ιρλανδία και ενώ εκφράζονται φόβοι για δεύτερο γύρο επεισοδίων, η οικογένεια του θύματος προχώρησε σε έκκληση για ηρεμία, τονίζοντας μεταξύ άλλων και την πολύτιμη συμβολή των μεταναστών στη Βρετανική κοινωνία.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην πορεία του στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε πως ήταν περίεργη εξέλιξη η λύση της συνεργασίας τους, αφού έφερε το κλαμπ στην τέταρτη θέση όπως του ζήτησαν, ενώ ήταν η καλύτερη ομάδα του δεύτερου γύρου κατά τον ίδιο και είχε καλή πορεία στο κύπελο και στο Europa League.

0: Όμως αυτό τελικώς δεν ήταν αρκετό. Το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ μπαίνει αναγκαστικά στην τελική ευθεία του. Η οριστική έκβαση στο θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου θα κριθεί από την απόφαση που θα πάρει ο ισχυρός άνδρας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδης. Ο Ουνάι Λόπεθ έφτασε μια ανάσα από τον Ολυμπιακό, αλλά εν τέλει αποφάσισε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο 30χρονος χαφ δέχθηκε αρκετή πίεση από την ομάδα του και η τελευταία πρότασή της για ανανέωση τον έκανε να αλλάξει στάση, έτσι τελευταία στιγμή αποφάσισε να παραμείνει στην Ισπανία για τη φιναλίστ του Conference League. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος Πάρος Σύφνος, 28 Κος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Ρέθυμνο, 30 Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννίτσα, 32 Σάμος, 33 Αθήνα.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Ο Μάικλ Τζόρνταν έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενή σχέση με τη Μύκονο αλλά και με τα ελληνικά θαλασσινά. Προσφάτως ο θρύλος του μπάσκετ επισκέφθηκε γνωστό εστιατόριο στο νησί, απόλαυσε γεύμα με μεγάλη παρέα, κρατώντας χαμηλό προφίλ και άφησε ένα καθόλου αμεληταίο φιλοδόρημα. Η επίσκεψη του Μάικλ Τζόρνταν έγινε με αυστηρό πρωτόκολλο διακριτικότητας. Ο Τζόρνταν έφτασε στο εστιατόριο συνοδεία της προσωπικής του ασφάλειας, ενώ είχε ζητηθεί να μην υπάρξουν φωτογραφίες, ώστε να μπορέσει να απολαύσει το γεύμα του χωρίς ενόχληση. Ο Μάικλ Τζόρνταν βρέθηκε στο εστιατόριο με παρέα περίπου 10 ατόμων, παραγγέλνοντας κυρίως θαλασσινά, ενώ ο ίδιος φωτογράφιζε και ορισμένα από τα πιάτα. Η παρουσία του δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη, αν και ο ίδιος προσπάθησε να μην τραβήξει τα βλέμματα, φορώντας καπέλο και γυαλιά ηλίου. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το φιλοδόρημα που άφησε ως το προσωπικό, το οποίο άγγιξε το 50% του συνολικού λογαριασμού. Σε προηγούμενη επίσκεψή του στην Αθήνα είχε αφήσει φιλοδόρημα 10.000 ευρώ. Η πρώτη του σκηνή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί έκαναν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, επιβεβαιώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο τη σχέση τους. Η 41χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα της ταινίας συναυλίας της, Κέιτι Πέρι, The Lifetime Tour, Live from Paris, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Tribeca, έχοντας στο πλευρό της τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Οι ωκεανοί του πλανήτη υφίστανται σοβαρή και επιταχυνόμενη πίεση από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, με τον ρυθμό ανόδου της στάθμης της θάλασσας να είναι διπλάσιο σε σχέση με πριν από μια δεκαετία, σύμφωνα με αξιολόγηση των Ηνωμένων Εθνών. Οι ενδυνόμενοι παράγοντες πίεσης, στους οποίους συγκαταλέγονται η ρήπανση και η βιομηχανική αλία μεγάλης κλίμακας, έχουν σωρευτικό χαρακτήρα, αναφέρει η έκθεση, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη απώλεια βιοποικιλότητας και την υποβολή των ωκεάνιων συστημάτων σε σοβαρή καταπώνηση. 5 χρόνια μετά οι επιστήμονες γνωρίζουν περισσότερα για τις σωρευτικές επιπτώσεις των ανθρωπογενών πιέσεων στους ωκεανούς και η τελευταία έκθεση δείχνει ακριβώς πόση ζημιά έχει προκληθεί τα τελευταία χρόνια. Ο ωκεανός, ο οποίος καλύπτει περισσότερο από το 70% του πλανήτη, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην παροχή τροφής, ορυκτών και ενέργειας για τους ανθρώπους. Σύμφωνα με την έκθεση, έχει ήδη απορροφήσει το 90% της υπερβολικής θερμότητας και το 30% του διοξιδίου του άνθρακα που εκλείεται στην ατμόσφαιρα από την καύση ορυκτών καυσίμων. Τα ωκεάνια ρεύματα αναδιανέμουν τη θερμότητα σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα, αλλά τα ρεύματα αλλάζουν και οι επιπτώσεις τους στη μελλοντική κλιματική κατάρρευση δεν είναι καλά κατανοητές, διαπίστωσε η έκθεση.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις,
3: σχόλια,
2: συνεντεύξεις,
3: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά,
2: θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1752. Κεραυνός χτυπάει τον χαρταετό του Βενιαμίν Φραγκλίνου. 1836. Πεθαίνει ο Γάλλος φυσικός Αντρέ Αμπέρ που διατύπωσε τους θεμελιώδεις νόμους της θερμοδυναμικής και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. 1941. Η Ελλάδα, ύστερα από απόφαση της ανώτερης γερμανικής διοίκησης, χωρίζεται σε ζώνες κατοχής. Τη γερμανική, την ιταλική και τη γαλλική. 1944. Οι Ναζί καταστρέφουν ολοκληρωτικά το Δίστομο. 1946. Επάνωδος της Δημοκρατίας στην Ιταλία. 1967. Τελειώνει ο πόλεμος των 6 ημερών. 1988. Πεθαίνει στα 80 του χρόνια ο Λουί Λαμούρ, συγγραφέας των αμέτρητων ιστοριών Western.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8 96.
10: By chance I saw you for the first time now, there on the dance floor. I would put my coat back down and not head for the door. Even though until that moment I had wanted to go, I would have stopped in my tracks and taken a chance on love.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με ομαδικά πυρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης και τις εκκλήσεις του κυβερνώντος κόμματος για συνενέσεις να πέφτουν στο κενό, ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με βάση την πρόταση που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν σχετικά με το κυοφορούμενο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ασπρόκαμπου Φθιώτιδας. Στον κοινωνικό τουρισμό θα ενταχθούν οι πρώτοι 30.000 επιλαχόντες που έμειναν εκτός της αρχικής κατανομής. Μέσα στο ταραγμένο σκηνικό στη Βόρεια Ιρλανδία και ενώ εκφράζονται φόβοι για δεύτερο γύρο επεισοδίων, η οικογένεια του θύματος προχώρησε σε έκκληση για ηρεμία, τονίζοντας μεταξύ άλλων και την πολύτιμη συμβολή των μεταναστών στη Βρετανική κοινωνία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην πορεία του στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε πως ήταν περίεργη εξέλιξη η λύση της συνεργασίας τους, αφού έφερε το κλαμπ στην τέταρτη θέση όπως του ζήτησαν, ενώ ήταν η καλύτερη ομάδα του δεύτερου γύρου κατά τον ίδιο και είχε καλή πορεία στο κύπελο και στο Europa League. Όμως αυτό τελικώς δεν ήταν αρκετό. Το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ μπαίνει αναγκαστικά στην τελική ευθεία του. Η οριστική έκβαση στο θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου θα κριθεί από την απόφαση που θα πάρει ο ισχυρός άνδρας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ Ιβάν Σαβίδης. Ο Ουνάι Λόπεθ έφτασε μια ανάσα από τον Ολυμπιακό, αλλά εν τέλει αποφάσισε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο 30χρονος χαφ δέχθηκε αρκετή πίεση από την ομάδα του και η τελευταία πρότασή της για ανανέωση τον έκανε να αλλάξει στάση, έτσι τελευταία στιγμή αποφάσισε να παραμείνει στην Ισπανία για τη φιναλίστ του Conference League.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, 27 Λίμνος, Νάξος, Πάρος, Σύφνος, 28 Κος, 29 Ηράκλειο, Θάσος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 30 Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σπάρτη, Τρίκαλα, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιάννητσα, 32 Σάμος, 33 Αθήνα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11.

0: 76 και 6988 628 896.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη. Και η καρδιά σου θα νιώσει.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί